όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
3: Βεβαίως.
2: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
3: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by ΔΕΗ, με τον Νίκο Απέργη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
1: Μάτια μου και εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by ΔΕΗ.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Απλά ο καλύτερος.
4: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
5: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα τρέξω.
6: Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
7: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
8: Δεν αλλάζει.
9: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
10: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
11: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
12: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
4: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
0: Θα πάω εγώ τώρα ολοζόντανη και θα πω και θα πω.
4: Κατά

0: του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
7: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
8: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
7: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
2: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
9: Πόσα!
10: Όλη μέρα Ρυθμός.
1: Απλά ο καλύτερος.
11: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ Ρυθμό 949.
12: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
4: Μαζί σου το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίος.
3: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
2: Χαμός, έλα,
4: όταν αέρα σου θα αλλάξω.
5: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
9: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
10: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: 7 εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Νίκο Απέργη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
1: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: κυκλοφορία.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
6: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
12: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
15: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
14: Προσλαμβάνεστε.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
19: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
0: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
21: Και το πρωί το πάμε τάπα.
22: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
23: Περίμενε.
21: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
13: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
24: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
25: Όλη μέρα ρυθμό.
26: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
27: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
21: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
28: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
29: Το καλό.

0: Υπάρχουν μηνύματα που δεν στάλθηκαν ποτέ και υπάρχουν και εκείνα που δεν χρειάζονται λέξεις. Μόνο ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα έστελνες σε κάποιον αν ήξερες ότι δεν θα σου απαντούσε ποτέ. Ποιο θα διάλεγες και γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
12: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
14: Οχ, φτάσαμε!
13: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
14: Ας πιούμε σε αυτό.
18: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
18: Με
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
21: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
23: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
24: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: ωραία, παιδιά, μισό λεπτό. Έχω προσγειωθεί κατευθείαν στο στούντιο του ρυθμού 949. Καλημέρα, έτσι.
1: Γιατί με αεροπλάνο γύρισε από τη Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, αλλιώς τι, για δύο μέρες τώρα.
2: Τι
0: κάνετε, πώς είστε, να το, καλοκαιρινή διάθεση, πώς περάσατε? Όχι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί?
1: Έλα, 6 και 59 ημέρα Δευτέρα. Απ, 7 ακριβώς, τώρα πήγε 7. Καλή εβδομάδα.
0: Δεν ήταν ωραία.
1: Εντάξει.
0: Έλα, μωρέ.
1: Εντάξει, καλά ήταν, μωρέ. Ξεκουράστηκα. Εντάξει, καλά ήταν.
0: Η ηρεμία δεν σ' αρέσει τώρα. Δεν έχει ξεσυνδύσει να κάθεσαι κι εσύ.
1: Ναι, ναι,
0: και εσύ
1: περίεργο.
0: Και εγώ.
1: Είναι
0: και είναι περίεργο. Και λες τώρα τι κάνω, δεν κάνω τίποτα. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, ρε Αθηνά. Ας καθόμαστε και λίγο. Δηλαδή και εγώ τώρα που πήγα για να δω τον ανιψιό μου τριμεράκι στη Σαντορίνη, γιατί μείνει η αδερφή μου, όχι για αναψυχή απαραίτητα. Έτρεχα όλη μέρα. Παρ' όλα αυτά το ευχαριστήθηκα. Και εδώ να καθόμαστε. Ναι. Πειράζει να ξεκουραζόμαστε.
1: Έλατε.
0: Λίγο.
1: Εντάξει, εμένα η πείνα είναι που με αυτή την περίοδο.
0: Τι με αφήνει και λέω όλο το λογίτριο.
1: Αυτό είναι. Αν δεν ήθελα να το παραδεχτώ, και... αλλά να.
0: Ενώ αν καθόσουν και έτρωγε τα κοψίδια μα, μια χαρά θα
1: δηλαδή,
0: ήταν.
1: Δηλαδή να πήγαινε ένα Σαββατοκύριακο να τρώγα τι παντσέτε μου, να τρώγα τα αυτά μου. Αλλά τώρα που είμαι σε δίαιτα,
0: τώρα
1: να
0: αλλάζει.
1: Το πούμε και στου ακροατέ εδώ για να μην
0: νομίζουν. Και τίποτα και δίαιτα, τι, πώ περνάει.
1: Και γυμναστήριο. Εγώ δηλαδή Σάββατο Κυριακή καταρχά απορώ ποιοι πήγαν στι παραλίε. Όλο το γυμναστήριο ήταν τίγκα.
0: Ναι, πηγαίνουν ακόμη. Γιατί θα προλάβουν τι να κάνουν.
1: Χάρηκα εγώ ότι δεν θα είχε κόσμο στο γυμναστήριο, θα κάναμε τη γυμναστική.
0: Πηγαίνουν μανιακώ, λε και θα προλάβουν να κάνουν κάτι μέχρι ας πούμε, την εβδομάδα που φεύγουν.
1: Ναι. Καλά, εγώ που προσπαθώ να ενεργοποιήσω ένα μεταβολισμό
0: και μακροσπρό. Εσύ δεν το κάνει για τον Αύγουστο, το κάνει γενικότερα.
1: Γενικά. Εσεί που είσαστε τούμπανα και δεν πάτε στη θάλασσα. Φίλε, είσαι ήδη τούμπανο.
0: Για να είναι τούμπανο.
1: Αμα είσαι ήδη
0: για
1: τούμπανο.
0: Για να το συντηρήσουν, αγάπη μου.
1: Τράβα, βγάλε, αγάπη μου, την κορμάρα σου στην παραλία και άσε σε μας να ενεργοποιούμε τον μεταβολισμό και να παλεύουμε.
0: Λοιπόν, Αθηνά.
1: Που έχετε πιάσει όλους τους διαδρόμους εκεί στο γυμναστήριο.
0: Θυμάσαι τις προάλλες που λέγαμε για καθυστερήσεις στον εναέριο χώρο Αττικής,
1: ναι.
0: Για το ΕΛΒΕΛ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει ψηφιστεί το τρίτο χειρότερο σε τέτοιου είδους στις καθυστερήσεις στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνεις.
1: Τι, πάλι ταλαιπωρία.
0: Δεν καταλαβαίνεις. Δεν υπήρχε ούτε μία πτήση.
1: Που να μην
0: είχε πάνω από μία ώρα καθυστέρηση χωρίς καμία εξήγηση, ως αυτονόητο αυτό ότι θα συμβεί. Μέσα οι αεροπορικές, δεν ξέρω, έχουν πάρει τη γραμμή να μην γκρινιάζουν, να μην το επισημαίνουν. Δεν ανέφεραν τίποτα για καθυστέρηση. Ξεκινήσαμε με μία μισή ώρα τουλάχιστον καθυστέρηση και από εκεί προς τα εδώ και από εδώ προς τα εκεί. Και δεν υπόθηκε τίποτα. Τίποτα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση.
1: Όλα καλά. Κάτσε, πιέσαι το καφεδάκι σου στο αεροδρόμιο.
0: Αδιανόητο.
1: Τι θέλεις τώρα, να φύγεις την ώρα σου.
0: Μετά, μπαίνεις στο αεροπλάνο. Ένα τέταρτο πρέπει να παραμείνουμε στη θέση μας γιατί υπάρχει έντονη κυκλοφορία. Μετά, όταν επιστρέφεις και προσγειώνεσαι, μέχρι να έρθει το λεωφορείο, παραμονή μέσα στο αεροπλάνο. Όλα αυτά λόγω φόρτου, εργασίας και κινητικότητας στο αεροδρόμιο. Και μάνι-μάνι καταλήγει μια πτήση η οποία είναι 35 λεπτά να είναι 4 ώρες.
1: Πολύ πράγμα. Τι ώρα γυρίσατε?
0: Γυρίσαμε το βράδυ, πετούσα από εκεί 6.
1: Ναι.
0: Πήγε μετά 7 και 5 προγραμματισμένη αναχώρηση. Φύγαμε 7 και 40, έφτασε 9.30. Δηλαδή τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν, και ήταν όλο αυτονόητο ότι καλή σας διαμονή στην Αθήνα. Αργήσαμε απλά 2,5 ώρες, ρε παιδιά.
1: Δεν έγινε τίποτα, αγάπη μου. 2,5 ώρες στην Ελλάδα.
0: Άρα υπάρχει ανταπόκριση και κόσμος που έχει κάτι να κάνει,
1: φαντάσου,
0: ένα ραντεβού. Και έχει πληρώσει γι' αυτό τον άβλο τον αεροπορικό. Αλλιώς θα πήγαινα και εγώ με τα αγαπημένα μας εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Εκτοπλοϊκά.
1: Ναι, έλατε. Έλατε.
0: Άστα να πάνε τώρα. Υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία, άρα πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή πραγματικά. Θα μου πεις πώς μπορεί όλος αυτός ο κόσμος να εξυπηρετηθεί άμεσα. Να εξυπηρετηθεί γιατί ο τουρισμός είναι πρωτεύων έσοδο για τη χώρα μας.
1: Βέβαια.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Να πάρουμε περισσότερο προσωπικό.
0: Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει.
1: Να κάνουμε ό,τι μπορεί να γίνει.
0: Δεν ξέρω πώς
1: μπορεί
0: να γίνει. Για να
1: εξυπηρετεί το κόσμος, γιατί από αυτό ζούμε στο κάτω-κάτω της γραφής. Η Ελλάδα, από τον τουρισμό της το καλοκαίρι, ζει κόσμος.
0: Λοιπόν,
1: και στα νησιά και παντού.
0: Η φτώχεια θέλει καλοπέραση.
1: Αυτό
0: πάρε
1: είναι
0: να ακούσει τώρα εσύ τώρα εδώ. Είμαστε στο τούνελ επιστροφής από έξοδο, εκεί πέρα στα Μέγαρα κάπου.
1: Ναι.
0: Έχει ανοίξει τις πόρτες, κινείται.
1: Ναι.
0: Μέσα στο τούνελ και έχει βάλει με ανοιχτές τις πόρτες, σουλάει τα μάξι.
1: Μέσα στο τούνελ.
0: Μέσα στο τούνελ κινείται, ναι, δες εδώ. Έχει ανοίξει τις πόρτες και έχει βάλει τέρμα τον καρά για να κάνει αντίλαλο. Όχι ρε παιδιά, να κάτσουμε να σκάσουμε. Πού κρύβεσαι?
1: Σκέφτομαι, γιατί ένα φεγγάρι έβγαινα με ένα τέτοιο βαλαβό.
0: Και άνοιγε πόρτες με... Ενώ κίνδυνος. Αυτά είναι επικίνδυνα.
1: Πολύ επικίνδυνα. Πολύ επικίνδυνα.
0: Να ανοίξει τα παράθυρα και πάλι ενοχλητικός γίνεσαι. Αλλά να ανοίξει και τις πόρτες για να κάνει.
1: Ήθελε να το αφιερώσει, ρε φίλε. Μην
0: Απίστευτο. Φάγανε κίνηση και στην επιστροφή.
1: Φάγανε. Τώρα εγώ, ας πούμε, πες ότι είμαι στην επιστροφή και ακούω το φορτηγό της Νατάσης Θεοδωρίου.
0: Ανοίγουμε.
1: Δεν θα ανοίξω παράθυρα, ρε φίλε, να το ακούσω όλο το τούνελ.
0: Και το πορτμπαγκάζ.
1: Έτσι.

0: Η μόνη επιλογή είναι το Πάμε Πρωινό. Καλημέρα, 13 του Ιούλη, μέσα του καλοκαιριού. Έτσι,
1: σίγουρα ξεκίνησε η μέρα σας. Όλος ο κόσμος δουλεύει. Δεν έχει φύγει κανένας από την πόλη. Το βλέπω εγώ στα παρακαρίσματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να έχει λιγότερο πρόβλημα στο πάρκινγκ. Δεν έχει μειωθεί το πρόβλημα στο πάρκινγκ, άρα δεν έχει μειωθεί και ο κόσμος που φεύγει.
1: Όλοι.
0: Εκτός κι αν φεύγετε με τα μηχανάκια.
1: Όχι. Όλοι φέτος, παιδί μου, πήραμε άδεια Αύγουστο. Αυτό είναι καλό, γιατί τώρα μας ακούει ο κόσμος.
0: Και όσο λιγότερο. Ναι.
1: Οπότε μπορεί να μας στείλει και μήνυμα στο Viber στο 6937-949-949. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, τις καλές εβδομάδες σας, τις ευχούλες σας, τις ωραίες.
0: Πολύ κινητικότητα είδα και στα μαγαζιά τα πρωινά, στα καφές, από εδώ από εκεί. Δεν έχει φύγει κανείς.
1: Μ' αρέσει εμένα που είναι
0: ακόμα. Για να
1: λίγο
0: δούμε τι νέα έχουμε από τον κόσμο. No news, good news. Γυρνώντας θες λοιπόν στο περιφερειακό, είδα φωτιά. Και τι να δω, καπνίλα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί.
1: Ναι.
0: Προσπαθούσα να καταλάβω από πού έρχεται αυτή η καπνίλα. Μιλάμε τώρα, οι κάτοικοι εκεί πέρα έχουν πραγματικά μεγάλο πρόβλημα με την καπνίλα. Μάλιστα, η πολιτική προστασία απέστειλε και μήνυμα μέσω του 112
1: ορθώς.
0: Μπράβο, ναι. Συμμετείχαν 38 πυροσβέστες, πολύ αριθμό οχήματα, έπεσε μέρος της οροφής. Υπό έλεγχο είναι τώρα όλο αυτό, ούτως ή άλλως έχει τελειώσει. Δεν διαβάζω, προσπάθησα να βρω αιτία έναρξης της πυρκαγιάς. Δεν έχει γραφτεί κάτι προς το παρόν. Πάλι όμως υπάρχει έναρξη διαμάχης στα στενά του Ορμούς. Το πετρέλαιο ξαναπήγε, το αποτέλεσμα πάω εγώ κατευθείαν στα $80 το βαρέλι και ανεβαίνει η τιμή.
1: 9,30 ευρώ.
0: Στο έλεος του, ακριβώς του πολέμου, ξανά τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι τα στενά του Ορμούς είναι ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία. Το Ιράν με τη σειρά του επιμένει ακόμη πιο στεναρά ότι τα στενά του Ορμούς είναι και πάλι κλειστά για την ναυτιλία και η ευθύνη είναι οι παράνομες κινήσεις των Αμερικανικών δυνάμεων. Όχι εσύ, όχι εγώ. Δεν καταλαβαίνω. Τώρα, τι συνέβη με το έγκλημα στη Μαρφίν μετά από πόσα χρόνια? Φωτογραφίες λέει κλειδί, η παρέα των 12, τα σακίδια ταυτότητες και τα βιομετρικά που οδήγησαν στις συλλήψεις. Με την σύγχρονη τεχνολογία AI έγιναν κάποιες συγκρίσεις προσώπων ανθρώπων και ανακαλύφθηκαν ότι δεν είχαν καμία σχέση οι ύποπτοι που τόσα χρόνια είχαμε στο μυαλό μας για αυτή την υπόθεση, αλλά βρέθηκαν δύο άλλοι άνθρωποι και εσύ είναι ένας τρεις που είναι αυτοί υποτίθεται οι υπέτοι αυτού του εγκλήματος της πυρκαγιάς στην τράπεζα που είχε ως αποτέλεσμα και με νεκρούς.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω πόσο μετά από 4 χρόνια, λέει, πριν παραγραφεί το έγκλημα έγινε αυτή η αποκάλυψη. Θα έχουμε περισσότερα νέα τις επόμενες μέρες και ώρες.
1: Θα περιμένουμε.
0: Θρίλερ σε πτήση της Ryanair, να το πούμε, από τη Θεσσαλονίκη. Το είδαμε την Παρασκευή.
1: Όπο.
0: Έγινε πλέον μεγαλύτερη περιγραφή του πώς συνέβη. Αποκολλήθηκε το, λοιπόν, για να ξέρει ο κόσμος, ένα παράθυρο από αυτά τα μικρά που έχουν τα αεροπλάνα, τα επιβατικά. Και επειδή υπάρχει υποπίεση έξω με μέσα, άρχισε αυτό το παράθυρο, αυτή η τρύπα να ρουφάει πράγματα. Και μέσα στα πράγματα που ρουφούσε, αφού έφυγε το παράθυρο, ήταν και ο άνθρωπος που καθόταν στη διπλανή θέση. Και βρέθηκε κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος από περιγραφές να είναι ο μισός απ' έξω. Μέχρι του ώμου από εδώ να έχει βγει απ' έξω.
1: Του ρούφηξε την μεριά που καθόταν στο παράθυρο.
0: Ναι, και βγήκε έξω από το παράθυρο. Τον φέραν μέσα και τώρα αυτή τη στιγμή και νοσηλεύεται και με σοκ και με εγκάβματα λόγω τριβής.
1: Βέβαια.
0: Γιατί οι πιέσεις είναι τεράστιες εκεί πάνω. Στα 9.000 πόδια.
1: Τον φέρανε μέσα και κλείσανε το παράθυρο με κάποιο τρόπο.
0: Μετά όχι, δεν το κλείσανε το παράθυρο. Προσπαθούσε. Δεν κλείνει.
1: Έκανε αναγκαστική προσγείωση.
0: Προφανώς επιστρέφηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου τώρα στα καλά καθούμενα. Επειδή φορούσε τη ζώνη του, σου λέει, γι' αυτό σου λέει υπάρχουν οδηγίες ότι και καθήμενος πρέπει να φοράς τη ζώνη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Και τέλος, με ένα ευχάριστο να κλείσουμε, ο Τέντογλου πέταξε στα 861 μέτρα. Ο Τέντογλου πέταξε στα 861 μέτρα με την κορυφαία επίδοση παγκοσμίως φέτος. Στεναχωρήθηκε γιατί δεν έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ που είναι 866.
1: Αυτό που μου αρέσει αυτόν τον άνθρωπο είναι που κάνει το άλμα. Δεν θα υπάρχει σκάμα σε λίγο. Θα πρέπει να βγάλουμε ένα καινούργιο για το Μίλτο. Και να το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου όλοι μας. Και μετά Είναι απογοητευμένο.
0: Χαλαρός.
1: Και λέει, τύπου, σου,
0: ωραίο το 861, δηλαδή... ρε παιδιά. Αλλά το 866 ήθελα, το Πανελλήνιο. Που είναι δικό του πάλι.
1: Που ναι, δικό του. Μ' αρέσει αυτό, γιατί δεν του αρκεί τίποτα. Και αυτοί οι άνθρωποι είπαν, σπάνε όλα τα ρεκόρ.
0: Ναι, μην αυτό μαστικωνόμαστε όμως κιόλας. Να πούμε
1: όχι,
0: και ένα μπράβο σε αυτούς μας.
1: Και το περισσότερο από τον εαυτό μας. Καλό είναι αυτό.
0: Σωστά. Να πούμε ένα μπράβο πρώτο στον εαυτό μας και μετά να πούμε ένα μπράβο τα κατάφερα.
2: Τι να πω, τα κατάφερα.
1: Α,
2: και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
0: Εντάξει, Μίλτο.
1: Μπράβο.

0: Δεν έμεινε κανείς στο όνειρο. Ζούμε το όνειρο εδώ κάθε μέρα μαζί σας. Το πάμε πρωινό. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα, κάθε μέρα 7 με 10. Φυσικά και εσείς από το soundist.gr μας ακούτε.
1: Από τα νησιά, βέβαια. Μας ακούνε, μπαίνουν. Soundist.gr.
0: Και στα νησιά και οπουδήποτε. Ναι. Καθένα μπορεί. Μπορεί να μην έχεις το ραδιοφωνάκι.
1: Ναι.
0: Έχεις όμως μεγαμπάιτ.
1: Σημασία έχει να ακούς 949.
0: Και σημασία έχει να στέλνεις και μηνυματάκι όπως η Κατερίνα.
2: Καλημέρα, παιδάκια μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα θα πάω στην αυλή Αλκαίο.
1: Τι. Σήμερα, Κατερινάκη. Μπράβο.
0: Μπράβο, Κατερινάκη. Και η Ελένη κάπου μας έχει στείλει ένα μήνυμα τώρα, την ψάχνω, δεν την βρίσκω.
1: Εμείς πάλι σήμερα έχουμε νίκο απέργη.
0: Α, ναι.
3: Καλή εβδομάδα στην πιο όμορφη παρέα τουρισμού. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνούλα. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.
1: Να ευχαριστούμε, αγάπη μου.
0: Να τα λέμε και αυτά. Νίκος Απέργης,
1: νύχτα
0: εκτός ρυθμού, ναι. Χαμούλης.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Θα περάσουμε καταπληκτικά. Πώς ήταν από ζέστες εδώ πέρα Αθήνα το Σαββατοκύριακο?
1: Κανονικά τα πράγματα.
0: Ο Σταύρος που γύρισα μου είπε παόπου πάρα πολύ ζέστη. Του λέω, μωρέ, δεν το βλέπω.
1: Νορμάλ.
0: Καλά, είναι και υπερβολικός αυτός. Πάντως, Σαντορίνη με ένα παραθυράκι δροσερό, μια χαρά. Δεν χρειάστηκε να εφαρμόσω και τη νέα αραβική μέθοδο που έχω μάθει από την Αφρική.
1: Δεν φέρνεις πάλι μέθοδο για να αποφύγουμε το air condition.
0: Την αραβική μέθοδο ψήξης φέρνω αυτή τη φορά.
1: Εντάξει, παιδιά, πάρτε το χαμπάρι.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ο άνθρωπος δεν είναι στα καλά του. Δεν θέλει κλιματιστικό, δεν θέλει ανεμιστήρα. Ποια είναι η αραβική μέθοδος?
0: Λοιπόν, κάτσε, γιατί είσαι υπερβολική. Ναι. Άμα σου δίνει δυνατότητα η φύση
1: να
0: δροσιστείς, φυσικά, ρε παιδί μου. Να μην έχουμε αυτά τα
1: μύθια. Φυσικά δροσίζομαι στους 14 βαθμούς.
0: Η τεχνική βασίζεται σε μια φυσική διαδικασία που χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες και ιδιαίτερα σε περιοχές με θερμό και ξερό κλίμα, όπως ας πούμε στο Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Την εξάτμιση του νερού. Παίρνεις μια βαμβακερή πετσέτα που βρέχεται ελαφρά.
1: Ναι.
0: Τοποθετείται μπροστά από ένα ανοιχτό παράθυρο και ο ζεστός αέρας περνάει μέσα από το υγρό ύφασμα. Κάνει εξάτμιση
1: Φορτούνι.
0: Του νερού. Και αποτέλεσμα ο αέρας εισέρχεται και δροσερός και με υγρασία.
1: Φορτούνι.
0: Τι?
1: Έχει καταντήσει αηδία αυτό το πράγμα. Το ότι προσπαθείς να βρεις τρόπους για να μην ανοίξεις κλιματιστικό, εμένα προσωπικά με εξοργίζει.
0: Ναι,
1: θα βάλω,
0: αγάπη
1: μου γλυκιά, τη βρεγμένη πετσέτα μπροστά από το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Θα στεγνώσει μέσα σε 3 λεπτά, ρε, με τον
0: αυτός
1: κάψονα.
0: Είναι ο στόχος. Άρα δεν έχει υγρασία το δωμάτιο.
1: Τι, είσαι με τα καλά σου καθόλου τώρα? Η υγρασία είναι το πρόβλημα, ή το ότι κι εγώ είμαστε σαν τα κεράκια τη λαμπρή?
0: Παιδιά, κάντε εσείς την αραβική μέθοδο και αφήστε την άλλη. Εγώ είμαι υπεύθυνο σε αυτά που σα λέω.
1: Ανοίχτε τα κλιματιστικά και καθίστε από κάτω αν θέλετε να δροσιστείτε.
0: Και τη διέτη πληρώσουμε, ρε φενέ.

0: Στέλλα καλή, υπεύθυνοι είμαστε. Σας είπαμε ότι θα ακούσουμε τα καλύτερα και το κάνουμε πράξη, ρε παιδί μου, γιατί έχουμε κέφια δευτεριάτικο.
1: Έτσι, και υπεύθυνη για τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης του ίντερνετ είναι η Vodafone, παιδιά, ναι, που ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας. Αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut, σύμφωνα με τα οποία το δίκτυο κινητής της Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Τόσο στη συνολική εμπειρία, αλλά και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς για να σου προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου και αν βρίσκεσαι. Εσύ μπορείς να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Και εμείς εδώ θα πάμε για ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγετε, μην τολμήσεις και αλλάξεις. Εδώ
0: γιατί
1: θα
0: παίξουμε και φέρει, δεν έχουμε παίξει μέχρι στιγμής.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω!
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα! Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα!
5: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπιό.
7: Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντών, ναι, στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
10: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
12: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για 2 μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
16: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
20: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
21: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
22: Αρχίζει.
23: Τελεινόησα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
22: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
23: Πού δηλαδή?
22: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
24: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
26: Ρυθμός 949.
0: Welcome back, ταλεντάρες μας, εδώ μέχρι και τις 10 και μάλιστα με τα νέα προϊόντα Mr. Grand, να προλάβουμε να σας το πούμε και αυτό. Θα τα δοκιμάσεις, αν είσαι έξυπνος και εσύ, σήμερα στο Μασούτι, από επιλεγμένες πρωτεσίλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα, τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις, με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις, ποιότητα και οικονομία μαζί. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά για να μπούμε στο κυρίως θέμα μας. Δηλαδή, ποιο είναι το κυρίως θέμα? Η κίνηση και ο καιρός. Μην ξεχνιόμαστε.
27: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
28: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
27: Πώς πάνε τα πράγματα, πράκτορ Βουφού? Έχει βγει ο κόσμος στους δρόμους?
0: Λοιπόν, έχει κίνηση στο ποτάμι κατεβαίνοντας στην είσοδο της πόλης, αν είσαι στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι και του Ουδε, πάλι δηλαδή στην Ερχόμ έρχεστε, επιστρέφετε, σήμερα είναι Δευτέρα, η χθεσινή που έχετε ξεχαστεί, και βγαίνοντας από την πόλη για να πάτε από το Χαϊδάρι προς την Ελευσίνα. Υπομονή.
28: Ο καιρός σήμερα.
0: Κατά τα άλλα μια χαρά είμαστε.
27: Κυρίες και κύριοι, ναι, καλώς ήρθατε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ξεστραβωθείτε να δείτε πολιτισμό, ρε. Ladies and gentlemen, welcome to the Acropolis Museum.
0: Είσαι σίγουρα ξεναγός?
27: Put your eyes out, ρε, to see the culture.
0: Μάλιστα.
27: Please follow me.
0: Α, μάλιστα.
27: Don't lost. Ακολουθήστε με, μη χαθείτε. Στα αριστερά σας βλέπετε τις περίφημες Καριάτιδες. On your left you'll see the famous Caryatids.
0: Oh.
27: They have been studying in exactly the same position for about 2,500 years. Εδώ ρε, 2,500 χρόνια πολιτισμός. Τα βλέπετε? Φορέστε, κύριε, το καπέλο σας, τι το βγάζετε? Έως και 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Μπορεί και 34. Θα έχει ζέστη. ηλιοφάνεια να χαρείτε τη μέρα σας. Μόλις βγείτε από το μουσείο, δεξιά μπορείτε να δείτε τους στήλους του Ολυμπίου Διός. The Steelers of Olympian Ditches.
0: Και κάποια λείπουν.
27: Και αριστερά, ναι, κάποια λείπουν. Αυτό γιατί μου το θυμήσατε, κυρία μου. Give us back the Parthenon marbles. Την άλλη ώρα θα σας πάω με τον καιρό στην Κνωσό. Να δείτε και λίγο μινωικό πολιτισμό. Εντάξει.
0: Εντάξει, καταπληκτικά. Θα πάμε και Κρήτη μεριά δηλαδή.
27: Βέβαια.
0: Υπέροχα. Πάμε σε λίγο με το θέμα ημέρα να σας συζητήσουμε και μην ξεχνάτε. Give us back the marbles.
27: Give us back the Parthenon marbles.

0: Το μόνο που μας νοιάζει είναι να συζητάμε μαζί σας. Και μετά τον υπέροχο Κωνσταντίνο Αργυρό, η Αθηνά Αφαλίδου έχει φέρει το θέμα ημέρας.
1: Λοιπόν, κάθε μέρα τέτοια ώρα ανοίγουμε το θέμα ημέρας και σήμερα θέλουμε να συμπληρώσετε τη φράση. Εάν το τελίτσες ήταν άθλημα, θα είχα χρυσό μετάλλιο.
0: Α, μ' αρέσει το παιχνίδι αυτό με το συμπληρώστε.
1: Με τις φράσεις, ναι.
0: Συμπληρώστε
1: εάν
0: τη
1: φράση. Εάν το τελίτσες συμπληρώνεις, ήταν άθλημα, θα είχα χρυσό μετάλλιο. Εάν το shopping και το να φας το μισθό σου μέσα σε 3 ημέρες ήταν άθλημα, εγώ η Αθηνά Αφαλίδου θα ήμουν χρυσή Ολυμπιονίκη. Μη σου πω, θα είχα και παγκόσμιο. Σας το βάζω στοίχημα.
0: Καταπληκτικό, ρε παιδιά.
1: Εσύ, Φορτούνη.
0: Εγώ δεν έχω τίποτα, δεν έχω πρωτοαθλητισμό.
1: Αποκλείεται κάτι, κάποιο χαρακτηριστικό σου.
0: Ναι. Πολλά.
1: Τι.
0: Δεν ξέρω τώρα, περίμενε να βάλω και να σου βάλω και τον ήχο για να κερδίσει.
1: Βάλε μου.
0: Για το επειδή είσαι πρωταθλήτρια.
1: Είμαι, ναι. Αυτό είναι. Σηκώνω και φορώ το χρυσό μετάλλιο. Του φάει το μισθό σου γρήγορα. Εγώ είμαι αυτή, παιδιά. Στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού. Θέλουμε να συμπληρώσεις και εσύ, να σηκώσεις και εσύ την κούπα σου, να πάρεις και εσύ το χρυσό σου μετάλλιο, αυτό που σου αξίζει. Εάν το τελίτσες ήταν άθλημα, θα είχα χρυσό μετάλλιο. Τι είναι αυτό, Φορτούνη, που θα σου δίνει το χρυσό μετάλλιο, επαναλαμβάνω.
0: Τι να πω τώρα. Να πω καμιά βλακεία. Δεν έχω σκεφτεί.
1: Δεν έχει σκεφτεί.
0: Να κάνω ότι δεν καταλαβαίνω τελευταίος. Αλλά πάλι δεν είμαι για χρυσό εκεί. Αργυρό είμαι.
1: Αργυρό είσαι. Καταλαβαίνεις. Δεν σηκώνει κούπα.
0: Δεν σηκώνω κούπα.
1: Ωραία. Σου δίνω χρόνο να το σκεφτεί.
0: Αλλά στο βάθρο ανεβαίνω τελευταίος. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν κάνω ότι δεν. Να κάνω ότι δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ήταν άθλημα. Θα έπαιρνα το αργυρό μετάλλιο.
1: Θα το έπαιρνε.
0: Το αργυρό, όχι το χρυσό. Γιατί στο χρυσό δεν κρατιέμαι.
1: Εγώ θέλω το χρυσό να σκεφτείς και οι ακροατές μας να το σκεφτούν και να μας στείλετε στο 6937-949-949.
0: Περιμένουμε πώς και πώς τα μηνύματά σας.
2: Κι εγώ σαν OG τώρα τους πιτσιρικάδες τους μαθαίνω. Don't do this shit, don't do that, do this, do that. Νοοτροπία, read a book, άκου πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Να, να, να, Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο ρυθμό 949. Ξυπνήσατε, έχετε πάει σε γάμους αυτό το διάστημα?
1: Όλος ο κόσμος με τουαλέτες ψάχνει να φορέσει να πάει σε γάμους.
0: Τι γίνεται ρε παιδιά, όλοι παντρεύονται?
1: Να ζήσουτε, να ευτυχήσουτε.
0: Καλά, έχουμε τώρα καινούριο γάμο,
1: ναι.
0: Έχουμε γάμο δύο ρομπότ. Ο πρώτος γάμος ρομπότ που συνέβη στη Ρωσία. Ο Ρόμπερτ και η Ματίλντα παντρεύτηκαν σε μια τελετή στη βιβλιοθήκη Πούσκινγκ της Μόσχας την προηγούμενη Πέμπτη.
1: Και αυτός... ρομπότ και Πούσκινγκ και γάμο.
0: Ο Ρόμπερτ λοιπόν είναι υπάλληλος γραφείου και μπλόκερ.
1: Ναι.
0: Το ρομπότ. Και αυτή
1: και
0: η Ματίλντα είναι μπαλαρίνα.
1: Α. Ωραία, ταιριάξανε.
0: Και τους πάντρεψε ένας σκύλος ρομπότ, κουβαλούσε τα δαχτυλίδια. Ο παρουσιαστής τους ανακήρυξε ρομποτικούς συζύγους με βάση την πλήρη συμβατότητα έκδοσης και τον επιτυχημένο συγχρονισμό συστημάτων. Συγχρονίστηκαν τα συστήματά τους και παντρεύτηκαν. Δηλαδή, πορέ που φτάσαμε.
1: Εγώ χαίρομαι για τους ανθρώπους, ρε παιδί μου, έχουν αυτές τις ζωές που μπορούν, ας πούμε, λέει, τι θα κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν παντρεύουμε δύο ρομπότ.
0: Θα προγραμματίσουμε δύο ρομπότ, θα παντρευτούν.
1: Ναι. Ναι, θέλεις να κάνουμε γάμο ρομπότ?
0: Όπως παίζαμε με τα λογάκια.
1: Κάνουμε, ναι. Και είμαστε εμείς εδώ τώρα στο ρυθμό και συζητάμε για το γάμο ρομπότ.
0: Και θέλει προγραμματισμό, θέλει prompt, θέλει σειρά.
1: Κουμπάρι.
0: Εμείς.
1: Κουμπάρι ποιοι ήταν, οι μπρίζες. Ποιοι ήταν ο κουμπάρι στο γάμο?
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Κουμπάρι μια φριτέζα και ένα πλυντήριο.
0: Να σου πω κάτι. Όχι, δεν θέλω γάμους ρομπότ. Δεν θέλω γάμους. Προτιμώ την Σουα Ελέν Κάρι,
1: ναι.
0: Το μοντέλο influencer από το Λονδίνο που παντρεύτηκε τον εαυτό της και μετά από δύο χρόνια χώρισε από τον εαυτό της.
1: Χώρισε από τον εαυτό της, ναι. Και τώρα ζει μόνη της χωρίς τον εαυτό της.
0: Λόγω εξαιρετικά υψηλών προσδοκιών.
1: Ναι. Αυτό είναι βάσανο. Είναι αυτό που λέμε. Μιλάω μόνη μου. Όταν θα πάρεις και απάντηση, να αρχίσεις να ανησυχείς.
0: Είχε υψηλές προσδοκίες από τον εαυτό της,
1: ναι.
0: Και δεν ικανοποιήθηκε.
1: Δεν ικανοποίησε ούτε τον εαυτό σου. Είδες που φτάνει.
0: Το προτιμώ αυτό από το ρομπότ, να ξέρεις.
1: Ναι, κι εγώ. Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται να χωρίσεις τον εαυτό σου. Ακόμα το ψάχνω.

0: Αγάπη φεύγοντας για τα αποδυτήρια, για το διάλειμμα.
1: Πριν φύγουμε για διάλειμμα, μπορείς να με ψεκάσεις δύο λεπτάκια.
0: Ναι.
1: Ένα κουνούπι, λέει, μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του αίμα. Όχι το δικό μου αίμα όμως, όχι με το δικό σου. Εμείς κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι αόσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν ρεπέλ σπρέι που είναι από τη Unipharma.
0: Διάλειμμα και ερχόμαστε με το μέρος 2 και με τα αλόγατα.
2: Αρχίζει!
3: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Σφακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Σφακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
11: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
10: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά. Αριστερά.
6: Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: έχουμε ξεχάσει λίγο τη δυναστεία. Βάζοντας διάφορα με τούτο και με εκείνα, ξεχάσαμε τη δυναστεία μας.
1: Ξεχάσαμε ποιοι είμαστε.
0: Ξεχάσαμε και το όνομά μας λίγο. Έτσι που γίνονται γύρω μας. Τι κάνετε, ρε παιδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα. Καλά είμαστε.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Πώς πέρασατε το σουκού?
2: Ωραία.
1: Εντάξει. Ήρεμα.
0: Εγώ βγήκα 2 στα 2.
1: Μπράβο.
0: Βγήκα και την Παρασκευή. Καλά, 12.30 γύρισα, με φανταστείτε, 12.
1: Δεν πειράζει, είναι έξοδος.
0: Έξοδος όμως. Βγήκα, ήπια ποτά με ένα φίλο που είχα να το δω καιρό, πέρασα φανταστικά.
1: Μπράβο!
0: Είπα, ήπια 3 μαργαρίτες, γύρισα λίγο ντύρλο.
2: Α, καλά, με 3 μαργαρίτες χαιρετάς.
0: Χαιρετάς.
2: Άμα δεν πίνεις και πολύ
0: συχνά. Μια χαρά ήμουν, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τη δεύτερη ημέρα όμως που βγήκα και έκανα και μεγαλύτερες αποστάσεις, πήγα στο πάρτι της Ίσης Καλίνη και μετά πήγα Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Μπορώ να έχω.
1: Α, πήγες και Λιόλιου.
0: Πήγα και Λιόλιου. Για λίγο όμως έκατσα εδώ το πρώτο πρόγραμμα και έφυγα. Λέω να μην πιω, γιατί κάνουν και αλκοτέστ στις κεντρικές λεωφόρους. Το άλλο ήταν δίπλα από το σπίτι μου, οπότε εντάξει. Και δεν ήπια και μου κάναν όντως. Είχε αλκοτέστ. Όλοι! Είχε και τις 3 λωρίδες στην Ποσειδόνος. Αφού κάποιος λέει τόση κίνηση έχει. Και ήταν σημειωτών, γιατί σταματούσαν φύσα.
1: Είδες, καλύτερα λοιπόν, γιατί με το φόβο για τα αλκοτέστ.
0: Πάντως, άμα βγαίνεις ο ένας πριν από την πιπέ, εγώ βγήκα μόνη μου. Οπότε δεν
1: καλύτερα, ήπια. Καλύτερα που δεν ήπιες.
0: Ήπια ένα ποτό, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Πάει και κατανάλωση αλκοόλ στα μπουζουκάκια, τίποτα.
0: Μόνο όχι να σου πω κάτι. Βγαίνει και ένας από την παρέα, θα θυσιάζεται. Ή το άλλο που μπορείς να κάνεις είναι να παίρνεις ταξί. Βγες και πάρε.
1: Εγώ τώρα είμαι η χαρά των φίλων μου, γιατί με φωνάζουν όλοι για να πάμε για ποτό.
2: γιατί
1: εγώ τώρα λόγω της δίαιτας δεν πίνω. Και μου έλα ρε να μας γυρίσει να μας φέρεις.
0: Δεν σε αφήνει να πιεις ούτε ένα ποτήρι λευκό κρασί?
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Ένα!
1: Ούτε ένα, ούτε γραμμάριο. Άστο, μην είναι μεγάλη.
2: Τι ρώτησα, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο? Σαββατοκύριακο ήταν. Δεν ήθελα να
0: πόνο πολύ. Γιατί βγήκατε έξω?
1: Όχι, έκανα 3 ώρες προπονήσεις και τις 2 μέρες στο γυμναστήριο. Μιλάμε, έκλαψα κυριολεκτικά, έβγαινε δάκρυ. Δεν υπήρχε ο πόνος. Αλλά εντάξει.
0: Είναι σαν αυτές που βλέπουμε που κάνουν μεταμόρφωση, που τους βάζουν και κλαίνε.
1: Αυτοί
0: που τους βαράνε τα σκοινιά, που σηκώνουν το. Που σου ρίχνουν ένα φορτηγό.
2: Εγώ δεν θα σας πω για τη Σαντορίνη. Εντάξει.
1: Όχι, εσύ για τη Σαντορίνη θα μας πεις τα πάντα αναλυτικά.
0: Δεν είναι τέτοια η Αθηνά. Να σε βρεις επειδή πήγες.
2: Λίγο Ία, λίγο Ιωβασίλημα, τα βασικά. Μη σας κουράσω τώρα.
0: Και δεν είδα stories.
2: Μη σας κουράσω τώρα και με αυτά.
0: Σταμάτα.
1: Μη σας κουράσω με τον πολύ Βασίλη.
0: Γιατί δεν είπες το θέμα ημέρας που θα στείλετε στο 6937-949-949? Πες λίγο τη φράση.
1: Εάν το.
0: Όχι απαραίτητα το.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε. Ναι. Εάν κάτι.
1: Ήταν άθλημα, θα είχα χρυσό μετάλλιο.
2: Τι να πω. Έτσι. Εγώ.
1: Να πεις το σωστό.
0: Τι παραπονό γκρίνια.
2: Ναι. Αν την γκρίνια. Αν την γκρίνια.
1: Δεν είσαι τόσο γκρινιάρης. Για το κλιματιστικό συγκεκριμένα βάλε. Αν την γκρίνια για το κλιματιστικό.
0: Όχι, δεν είναι μόνο για το κλιματιστικό. Γκρινιάρης και για άλλα πράγματα. Δεν είναι όμως πρωταθλητής γκρινιάρης. Γι' αυτό έβαλα το παράπονο.
2: Ναι.
1: Ασημένιο. Ναι.
0: Ούτε καν. Χάλκινο.
2: Μα ψάχναμε χρυσό. Γι' αυτό έβαζα εγώ τώρα.
1: Κάπου θα υπάρχει και το δικό σου χρυσό, Φορτουνμπέτ, το δικό σου χρυσό.
0: Εγώ. Εάν κάθε φορά που έλεγα βαρέθηκα να έχω δίκιο ήταν πραγματικότητα, θα έπαιρνα χρυσό μετάλλιο, πιστεύω. Πραγματικά. Βαρέθηκα να έχω δίκιο. Μαύρισε το είναι μου το μέσα μου, η γλώσσα μου μάλιασε.
2: Οπότε περιμένουμε και τα δικά σας τα μηνύματα που παίρνετε χρυσό μετάλλιο.
1: 6937-949-949 Viber, ρε!
3: Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, ήρθε η ώρα για το όλα στη φόρα και εμείς με το φορτούνι έχουμε ξαπλώσει καναπέ, έχουμε πάρει καφέ στο χέρι και είμαστε έτοιμοι.
1: Όλα. Συνοφριωμένοι όμως.
2: Ναι, σκέφτομαι.
3: Όλα. Όλα στη φόρα. Όλα.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν κάθε μέρα τέτοια ώρα με τα νέα τα οποία συζητιούνται πάρα πολύ έντονα. Σας φέρνω ό,τι συζητιέται και στα social και παντού, έτσι. Ναι. Τώρα τηλεόραση δεν έχουμε, τηλεοπτικά δεν έχουμε. Σιγάσαμε από αυτή τη μεριά. Έχουμε μόνο sites.
0: Εμείς κοιτούνι.
2: Το virality το σωστό έχει να κάνει σε αυτή την περίοδο με την μεγάλη πρεμιέρα την οποία περιμένουμε να γίνει και εδώ στην Ελλάδα. Κρίστοφερ Νόλαν και Οδύσσια.
0: Καλά, θα γίνει χαμός. Θα πουλήσουμε βιβλία.
1: Μεθαύριο.
2: Μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους.
0: Θα πουλήσουμε και τουρισμό. Μην γελάς, Αλέξανδρε. Θα πουλήσουμε Οδύσσια, βιβλία. Ο Όμηρος θα γίνει ξανά hot. Και θα πουλήσουμε και τουρισμό.
2: Μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους και σπουδαιότερους σκηνοθέτες στον κόσμο, ο οποίος ανέλαβε να κάνει την Οδύσσια μια επική ταινία και να γράψει τη δική του ιστορία πάνω σε αυτό το έργο.
0: Λένε όλοι την ωραία πάντως.
2: Καλά, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πολύ όμως δώρος, πολύ μεγάλος δώρος έχει συζητηθεί πάρα πολύ το cast και
1: η
2: επιλογή της ωραίας Ελένης που την ερμηνεύει η Λουπίτα Νιόγκο.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, μία μαύρη ηθοποιός, η Λουπίτα, και νεαρή σε ηλικία.
0: Ναι.
2: Συζητήθηκε πάρα πολύ λοιπόν αν θα έπρεπε να είναι μαύρη, αν θα αυτό, αν κάπου ο Όμηρος αναφέρει για το βραχίωνά της ότι ήταν λευκή και χίλια δύο συζητήθηκε. Ναι, ναι. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης όμως τώρα έκανε ένα βίντεο στο ίντερνετ και έθεσε ένα δικό του προβληματισμό για το cast το συγκεκριμένο και έγινε viral. Ας τον ακούσουμε τι είπε.
4: Αλλά... αυτό με πειράζει πάρα πολύ.
2: Ναι.
4: Είναι ο ηλικιακός ρατσισμός.
0: Πες τα, αγόρις. Πες τα.
4: Γιατί δηλαδή μια γυναίκα για να θεωρείται ωραία πρέπει να είναι 20 χρονών. Γιατί η ωραία Ελένη δεν μπορεί να είναι 40, 50 και 60.
2: Έλα μου ντε.
4: Αυτό είναι αζητούμενο.
0: Γιατί να μην την παίξω εγώ.
4: Αν είναι Αφρικανή ή όχι.
0: Έτσι.
1: Μπράβο.
4: Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή το χρώμα της επιδερμίδας της.
1: Ο καθένας.
4: Με ενδιαφέρει η αντρική ματιά πάνω της που απαιτεί η ωραία Ελένη. Να είναι κατά από 30
1: έχει
4: χρόνια.
1: Point σε αυτό που λέει βέβαια.
2: Τεράστιο point.
0: Βέβαια,
2: και πρόσεξε.
0: Η Λουπίτα Νιόγκο δεν νομίζω ότι είναι κατά από 30.
2: Η ωραία Ελένη πάντως σίγουρα δεν είναι κατά από 30 παιδιά. Ιστορικά, δηλαδή αν αναλύσουμε την Οδύσσια, η ωραία Ελένη κατά τη διάρκεια της...
1: Μεγάλωσε και αυτή.
2: Λοιπόν,
1: τόση
2: ακούστε, ακούστε τη σκέψη. Εμείς να μεγαλώνουμε, να μεγαλώνει και ωραία
1: Ελένη. Μέχρι να φτάσει ο Δούριος ύπος.
2: Γιατί δεν αναφέρεται. Όπως και κανένα της χαρακτηριστικό. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, μην γελάς καθόλου. Η ηλικία της δεν αναφέρεται όπως και κανένα της χαρακτηριστικό. Όμως, ας τα πάρουμε τα πράγματα λογικά. Η ωραία Ελένη είχε πριν την κλέψει ο Πάρης, ήταν παντρεμένη με το Μενέλαο και είχε και μια κορούλα την Ερμιόνη.
0: Ναι.
2: Δεν θα ήταν 20 χρονών, θα ήταν. Την κλέβει. 10 χρόνια ο Τροϊκός πόλεμος. Και άλλα 10 που.
0: 40 κάτι.
2: Για να γυρίσει
0: αυτό
2: την
0: πήρα την Λουπίτα. 43 είναι η Λουπίτα Νιόγκο.
2: Η ωραία Ελένη είναι γύρω στα 40.
5: Ή τι είναι, ή επί τη. Ή την αστυνομία.
2: Φεύγουν και. Μη σα τα πω τώρα στα αρχαία, σαν την κυρία Μανολίδου και γίνουμε εδώ πέρα.
0: Αυτό μην τα ανοίξουμε, παιδιά, γιατί είναι μεγάλο θέμα. Στο Σαββατοκύριακο έπεσα σε μία Ελληνίδα που σχολίαζε αυτές που σχολιάζουν διάφορα που δείχνουν, ας πούμε. Δείτε τη Σαρλίζ Θερόν. Και λέει, ήθελε να κάνει θετικό σχόλιο ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να δυνατίζουν τόσο, που δεν έχει δυνατήσει καθόλου, θέλω να σας πω, η Σαρλίζ Θερόν. Είναι όπως ήταν η ίδια, απλά μεγαλώνει και χάνει τον όγκο της, γιατί είναι 50, τόσο είναι η ίδια. Φάνηκε πιο από το άπεξα, μα τη

0: Γιατί για μετά θα πούνε ότι κάνω και εγώ το ίδιο με αυτήν.
1: Εντάξει, ας έγραφες κάτι
0: είναι
1: άλλο.
0: Είναι δυνατόν μία γυναίκα να βγαίνει δημόσια και να λέει πώς
1: τραγικό,
0: είσαι έτσι.
1: Τραγικό. Πού έγινε
0: μπορεί
1: αυτό?
0: Να περνάει. Στο Instagram το είδα.
1: Τραγικό.
0: Τραγικό. Μπορεί να περνάει κάτι. Μπορεί ο να έχει αρρώστια. Μπορεί
1: χίλια δυο.
0: Είναι
2: να
0: δυνατόν.
2: Οτιδήποτε.
0: Και πήγε να το πει ότι και καλά δεν πρέπει να δυνατίζουν τόσο.
1: Α, γιατί θα σε ρωτήσουν εσένα.
0: Μπορεί και πού ξέρεις εσύ τι περνάει αυτή και τι κάνει.
1: Κανείς δεν ξέρει, παιδιά. Δεν σχολιάζουμε ποτέ άνθρωπο για την εμφάνισή του και για τα κιλά του. Ούτε αδυνάτησες, ούτε πάχινες.
0: Και άλλο να θες να το πεις με τη φίλη σου και να πεις ρε παιδί μου, αυτή δεν είναι πια τόσο αυτό, κάτι έχει κάνει, δεν μ' αρέσει. Και άλλο να βγαίνεις δημόσια και να κράζεις γυναίκες.
1: Τραγικό.
0: Είναι τραγικό. Και γυναίκα,
1: απίστευτο. Απειλή.
0: Μα συνήθως τα σχόλια όμως, να ξέρετε και σε μένα, ας πούμε, τα αρνητικά που γυναίκες.
2: Από γυναίκες.
1: Βάλε από τον, μέσα στο νου σου. Λοιπόν, σας πάω σε ένα άλλο είδωλο μετά τον Κρίστοφερ Νόλαν.
2: Πού?
1: Χώριο. Εφηθόδη. Όταν μιλάμε για μεγέθη,
0: είναι μεγάλο τον κάπο από τον Νόλαν στη Θόδη.
1: Μια χαρά είναι.
3: Και ορκίστηκα, λέω. Δεν θα ξανακάνω σχέση. Γιατί? Για τα λεφτά με θέλανε. Πιο πολύ για τα λεφτά. Να αρπάξουνε.
2: Έτσι.
3: Να με κάνουν κομμάτια.
0: Ναι.
3: Και εγώ το έβλεπα και λέω, ως εδώ θα είμαι μόνη, θα δουλεύω, θα έχω τη δουλειά μου, αλλά στα προσωπικά δεν επιτρέπω σε κανέναν.
1: Έβγαλε μία πτυχή τέτοια στην ψυχούλα της. Μιλούσανε για τα κιλά και τις διαταραχές στα κιλά.
0: Ναι, δεν το περίμενα,
1: και...
0: ρε παιδί μου, ότι θα πάει κάποιος να εκμεταλλευτεί την Εφηθόδη.
1: Πολλοί κόσμος μπορεί να σκεφτεί, ρε παιδί μου, ότι από τον άλλον μπορεί να πάρει κάτι
2: να
1: και κερδίσει
2: το οτιδήποτε. Ναι, ναι. Και αυτή ήταν και κάποια στιγμή πολύ στα πάνω της. Οπότε την έβλεπαν έτσι.
1: Πάρα πολύ. Τώρα είναι παντού. Πάει τώρα. Βέβαια. Το θέμα είναι ότι άνοιξε την ψυχούλα της και είπε κάποια πράγματα. Έδειξε μια ευαισθησία για να ξέρεις ότι, ρε παιδί μου, ότι όταν βλέπεις έναν άνθρωπο έτσι δυναμικό και να τα παίρνει όλα με χιούμορ και αυτά, δεν μπορείς μέσα του να γνωρίζεις τι σκοτάδια και τι περνάει.
2: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι το θέμα και έτσι θα κλείσουμε με βαϊμπάρο και θετικά μηνύματα. Έτσι θα κλείσουμε.
2: Α, να κλείσουμε
1: ναι, κλείσε με αυτό.
2: Να κλείσουμε με το βαϊμπάρο.
1: Ναι. Με το βαϊμπάρ.
2: Εντάξει λοιπόν.
1: Έτσι να βαϊμπάρουμε λίγο.
0: Γιατί δεν είχες τίποτα άλλο να μας πεις?
1: Έχω, αλλά δεν έχω χρόνο τώρα. Θα σας τα πω
0: μετά. Παρέκαμψες κάτι βλέπω.
2: Μας έκανε τώρα skip, κατάλαβες.
0: Και εμείς ξέρουμε ότι έχει και δεν μας το λέει.
2: Μας έβγαλε τον προγραμματισμό.
0: Γιατί φοβήθηκε μη φάμε πολύ τον χρόνο και πάρει κριτικού και φωνές.

Τώρα θα πούμε τι είπατε εσείς σε σχέση με το αν το ήτανε άθλημα, ολυμπιακό άθλημα, θα είχα χρυσό μετάλλιο. Για να δούμε τι συμπληρώσατε σε αυτή τη φράση. Η Αργυρό λέει, αν το άγχος ήταν άθλημα, θα είχα

0: χρυσό μετάλλιο. Αργυρό. Δεν αξίζει, κοπέλα μου. Δεν αξίζει, γιατί το άγχος που φέρνει πολλά προβλήματα.
1: Όχι.
0: Χαλάρωσε, πάρτα λίγο πιο αλαβριά.
2: Δεν είναι εύκολο.
0: Το ξέρω, δεν, γιατί και εγώ αγχώδες δεν είμαι, μην νομίζεις. Η Δάφνη λέει: καλημέρα, παιδιά. Αν το διαολοστέλνεις από την ώρα που ξεκινάς δουλειά μέχρι να φύγεις, ήταν Ολυμπιακό άθλημα, θα είχα πολλά Ολυμπιακά μετάλλια.
1: Μπράβο. Εδώ μάλιστα το κερδίζει.
0: Ο Παύλος λέει: αν το άμεσο κόψιμο σε σημεία που δεν υπάρχει τουαλέτα ήταν άθλημα, θα ήμουν Ολυμπιονίκης, κάτοχος Μουντιάλ και κορυφή στο Hall of Fame.
2: Αχού!
0: Γιατί όμως τον πιάνει κόψιμο?
2: Έλα, ρε φίλε. Μη σου τύχει τέτοιο
1: πράγμα. Το στομάχι καμιά φορά δεν συνεννοείται. Ναι, δεν συνεργάζεται. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε πιάνει τις πιο κατάλληλες τιμές.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα το παθαίνεις και συχνά. Ξέρω κι εγώ. Ναι, να το κοιτάξει. Α, μπορεί να έχει ευερέθιστο. Ναι, ναι, σωστό. Η Βασιλική λέει: καλημέρα, αν το φαγητό και σεξ ήτανε, θα ήτανε
2: όλοι. Και τα δύο.
1: Μωρέ, και τα δύο.
2: Βασιλική,
1: και τα δύο.
2: Και τα δύο.
0: Η Γεωργία μας λέει: αν υπομονή είχε βραβείο, εγώ θα το είχα πάρει.
2: Υπομονή, εσύ θα το έχεις πάρει, Φωτεινούλα μου.
1: Μπράβο, ρε Φωτεινή.
2: Γιατί όλοι για τον εαυτό τους αυτό λένε, για υπομονή λένε.
0: Ναι, αλλά είναι και κάποιοι άνθρωποι που έχουν, η αλήθεια είναι τεράστια. Θα κλείσω με τον Κωνσταντίνο. Αν η βαρεμάρα ήταν άθλημα, θα έβγαινα τέταρτος, γιατί θα βαριόμουν να πάω στην απονομή.
1: Το πιο ωραίο.

0: Γιάννης Πλούταρχος, αχ κορίτσι μου στο ρυθμό 949. Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού μας έσπασε. Τι κάνουμε? Έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση, μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημισούλες.
2: Πάμε να πιούμε μια τζούρα καφέ.
0: Φύγαμε κατευθείαν.
2: Ναι.
0: Λε παιδιά, τι εκπλήξη είναι αυτά.
3: Κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά. Γαλάζια μάτια.
0: Μαύρα, ακούει πάμε πρωινό, κύριε
4: Σοφία. Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
9: Τζοχάνα, γυαλί.

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
15: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκπτώσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949. Ήπιαμε τον καφεδάκι μας στην τζούρα μας. Έτσι αισθανθήκαμε μια ευεξία και επιστρέψαμε, γιατί έχουμε να πούμε κίνηση και καιρό. Αλλά έχουμε να σας πούμε και για τα νέα προϊόντα Mr. Grant που ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σας. Ιδιωτική ετικέτα μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού, με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση, και φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μασούτης, παιδιά, 50 χρόνια φροντίζουν να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα. Τι γίνεται, είναι λιγότερη κίνηση, ρε Φορτούνη?
18: Όχι.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
18: Δεν είναι.
17: Δεν είναι. Κοίτα
18: να δεις. Έχει επιστροφή, και από χθες διάβαζα ότι είχε πολύ μεγάλη επιστροφή προς την Ελευσίνα από Κόρινθο μεριά. Ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από πολύ νωρίς και φτάνει μέχρι τα διελιστήρια. Το ποτάμι είναι μποτιλιαρισμένο ολόκληρο και στην άνοδο και στην κάθοδο, ανάμεσα από Μεταμόρφωση και Εγάλεο. Και επίσης η Αττική Οδό ως από Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι Οδός. Αυτά. Τα υπόλοιπα όπως τα γνωρίζουμε. Και στην άνοδο της Συγκρού επίσης θα κολλήσετε μέχρι το Στήλος.
16: Ο καιρός σήμερα.
17: Για έλα, come on, come on, ladies and gentlemen, για μας οχτείτε εδώ στο κέντρο. Έλα, put your hat, put your hat. Θα έχει ζέστη σήμερα, put your hat on your head. Θα έχει ζέστη πολύ, 37 βαθμούς μπορεί να φτάσει.
18: We have umbrella.
17: Έλα, ας την umbrella, umbrella for sun, for sun.
18: Okay.
17: Λοιπόν, θα έχει ζέστη σήμερα, έφριο καιρό. Ανάφτε τα κλιματιστικά σας όσοι είστε σπίτι. Εδώ πέρα στην Γνωσό που βρισκόμαστε υπήρχε ειδικό από κάτω, από τα μάρμαρα που βλέπετε, σύστημα κλιματισμού.
18: Under the marble.
17: Under the marble.
19: Here.
17: Here.
19: Air condition.
17: Yes.
19: Oh my god.
17: Down.
18: Μετά
17: down.
18: Μου λες εμένα.
19: Downstairs.
17: Yes.
18: Θα σας πω αύριο και για την Γνωσό.
17: Λοιπόν, before you is the central court. The heart of the palace.
19: What is court?
17: Court, ανάκτορο. Δεν ξέρουν και αγγλικά. Τι μου τους φέρετε εδώ, ρε? Ρε συμπάμπη, τι γλώσσα να τους μιλήσω? Where are you from?
19: England.
17: England, court, ανάκτορο. Do you understand?
18: No, έχετε τόσο ανάκτορο εκεί πέρα, κυρά μου.
17: Λοιπόν, εδώ πέρα γύρω τριγύρω τώρα, αν κοιτάξετε, θα δείτε τις χαρακτηριστικές κόκκινες μινωικές κολόνες. Notice the distinctive red Minoan columns.
19: Mm-hmm.
17: Column. Ξέρετε τι θα πει column?
18: The column, distinctive ξέρουμε.
17: Killed me. Column. Α, καλά, εδώ είναι για το column. Έλα, έλα, πάμε. Έλα, θα να βοηθήσεις, σε παρακαλώ.
20: Give us back the personal marbles.
17: Έτσι. Είσαι και Αγγλίδα.
18: Λοιπόν, περιμένουμε τη Μαντάμ Μπαγκύρα πώς και πώς.
17: 2-10-68-35-7-22. Η Κνωσός φεύγει, η Μαντάμ Μπαγκύρα έρχεται.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, παρέα με Ματάμ Μπακίρα. Τώρα live στο ρυθμό 949.
1: Ντάμιον γκρ.
2: Ματάμ Μπακίρα.
3: Very good mix, Βασίλη. Very good mix. Good morning.
0: Για να μην λέτε.
3: Okay, hello. Have a good week.
0: Yes.
3: Did you have a good weekend?
0: We have a very good weekend.
3: I had to. I traveled a lot. I went out a lot.
4: Ταξιδέψατε. Πού πήγατε?
3: Κοντινά εδώ γύρω στα νησιά. Αλλά βγήκα πολύ στα μπαράκια με φίλους. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Έκανα βουτιές.
3: Πάρα πολύ ωραία.
4: Μπράβο, Ματάμ Μπακίρα μου. Χαιρόμαστε για
3: σας. Η Ελλάδα είναι παράδεισος, πρέπει να το καταλάβετε.
4: Ναι, το έχουμε καταλάβει.
3: Δεν το έχετε καταλάβει, γιατί δεν την έχετε στα όπα-όπα τη χώρα σας.
4: Εμείς στα όπα-όπα την έχουμε.
3: Ποιοι την έχουν στα κάτω-κάτω?
0: Οι πολιτικοί μας τα έχουν κάνει τώρα.
3: Τους πολιτικούς ψηφίζετε, πού τους φαίνεται, από τον Άρη, εσείς δεν τους ψηφίζετε εδώ πέρα?
0: Όχι, εμείς ψηφίζουμε τους βουλευτές και τελικά κυβερνάνε άλλοι, όχι οι βουλευτές που ψηφίζουμε.
3: Α, θα πιάσουμε τέτοια κουβέντα τώρα. Άστο καλύτερα, πάμε να παίξουμε.
0: Άντε, γεια.

0: Έχουμε τη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε. Πώς ονομάζεστε?
1: Αντώνης.
0: Αντώνη, γεια σου.
1: Γεια σας.
0: Είσαι καλά? Χαρούμενος. Είσαι χαρούμενος γιατί, Αντώνη?
1: Είμαι χαρούμενος γιατί σας έχω δει, κυρία Ματάμ Μπακίρα, σε ένα event live.
0: Ναι.
1: Και σας και την κυρία, και την κυρία Μαγκύρα.
0: Μάλιστα.
1: Και μου δώσετε δύο συμβουλές που τις έχω κρατήσει έτσι μέσα μου.
0: Τι συμβουλές θα δώσω εγώ?
1: Να αλλάξω οφθαλμία γιατί τα βλέπω διπλά. Και να αλλάξω και οριλά γιατί η ακουστική μου ακούει διπλά. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, αλλά οκ. Okay.
0: Έδωσα εγώ τόσο καλή συμβολή.
2: Τι, Μαντάμ Μπακίρα μου.
0: Μόνο καλή. Μπράβο μου θα πω. Όχι, μπράβο μου που λέει και γιόλιο.
2: Μπράβο. Μπράβο.
0: Λοιπόν, Αντώνη.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου τραγουδήσω, είσαι έτοιμος?
1: Έτοιμος, για ρίχτω.
0: Με το λαϊκό τα πας καλά?
1: Καλά, η προφορά λίγο με μπερδεύει, καλά τα πάω, ναι.
0: Εντάξει, εσύ δεν θα ακούς την προφορά. Εσύ θα ακούς τι λέω και θα μεταφράζεις.
2: Στίχους, στίχους.
0: Αυτό είναι το μυστικό.
1: Okay.
0: Πάμε. Okay. Is not one the lie, two the apathy, three the bad mood, four the irony, five the jealousy, six the ingratitude. I'm living for the seven, the disloyalty.
3: Πολύ ωραία.
0: Πολύ δυνατό, έπρεπε να το έχεις καταλάβει ήδη.
3: Ναι, ναι.
0: Ένα λέει το τραγούδι που μιλάει για αυτά.
1: Αυτό είναι η απιστία, δεύτερον.
0: Μπράβο ρε Αντώνη!

0: Νίκησες, Μπιάνκα Αλφόρνο 10 τεμαχίων. Κέρδισες μόλις από την Pizza Fan. Και άκουσέ με πολύ προσεκτικά, γιατί ήμουνα σε μία παρέα και τους έβλεπα και τρώγανε εχθές αυτές τις πίτσες της Μπιάνκα, παιδιά. Έπαθα σοκ. Μύριζα κιόλας, μύριζαν πάρα πολύ ωραία.
1: Τους άκουσα να μου γρίζουν.
0: Θα πάρεις οπωσδήποτε, Αντώνη, μ' ακούς, την Μπιάνκα Μπολονέζ. Άκουσε με που στο λέω, θα με θυμηθείς. Η φανταστική και η Μπιάνκα Μαργαρίτα και η Σίζαρς και η Καρμπονάρα. Είναι με ζύμη αλφόρνο, έχουν απίστευτη γεύση, έχουν τόσα τυριά. Είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα. Καλή απόλαυση. Θα με θυμηθείς, Αντώνη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πήγες και σε οφθαλμίατρο, πήγες και σε οριλά.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, αλλά θα πάω.
1: Να πάτε, Αντώνη, αφού το είπα. Για να σου το πω, σημαίνει ότι κάτι σημαίνει, εντάξει.
2: Εντάξει, κυρία Μαντάμπα.
3: Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σου, Αντώνη.
3: Bye, Μαντάμπα, κύριε. Bye, bye.
1: Θέλεις δωράκια, παντό. Θέλεις προσκλήσεις, παντό.

0: Θυμηθήκαμε αυτή την ωραία επανεκτέλεση αυτή και την Γαρμπή, έτσι. Υποσυνείδητο στο ρυθμό 949. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για βόλτα στον ήλιο. Δεν πάμε όμως πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδαλή μας. Και μιλάμε για την αντιλιακή προστασία που γίνεται εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derm Sunscreen Cream Spray SPF 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυτικών προϊόντων της Intermed προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψεκασμού και εφαρμόζεται από κάθε γωνία. Με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε, ενυδατώνει, προστατεύει το δέρμα από την οξυδωτική φθορά. Λέγεται Euderma Baby Derm Sunscreen Cream. Αυτά.
1: Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Και ερχόμαστε για την τρίτη πιο δυνατή ώρα. Και με πάρα πολλές εκπλήξεις. Ετοιμαστείτε τι λες και θα γίνει γαμός.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A-Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντών,
11: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Από τον Christopher Nolan.
15: That's me, you will come back.
16: What if I can't?
14: 16 Ιουλίου.
17: Get your weapons ready!
14: Το έπος είναι εδώ.
16: No one could stand between me and home.
14: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
17: Let's go!
14: Οδύσσια, στους κινηματογράφους από την Tanweer.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
17: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: 10 χρόνια Spotable. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotable.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Εδώ είμαστε ρε παιδιά, επιστρέψαμε για την τρίτη, την τελευταία, την πιο δυνατή ώρα. Αγκαζέω, θα πάμε μαζί ως τις 10. Θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας, θα φύγουμε και θα πάμε και εμείς στο σπιτάκι μας στις άλλες δουλειές μας. Γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε γυμναστικές, έχουμε παιδιά, έχουμε σκυλιά, έχουμε φαγητά, έχουμε χίλια δύο να κάνουμε.
0: Βέβαια, ταυτόχρονα σκεφτόμαστε και το πάμε πρωινό της επόμενης μέρας, γιατί είμαστε πολύ οργανωτικοί εμείς. Εντάξει, και αλφαδιά δεν είμαστε.
1: Και σκεφτόμαστε ότι θέλουμε και περισσότερο καλοκαίρι, ρε παιδιά. Και αν εσείς θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Αμοργό με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά. Γρήγορα. Ταξίδεψε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μα ξεπέραστε ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
0: Ξαναγύρισες, ξαναγύρισες Seajet. Μας αρέσει
22: Seajet. Seajet λοιπόν, και αν παίξετε στη λέσχη των καμένων ποιητών και γράψετε ένα ποίημα και μας κάνετε να γελάσουμε, κερδίζετε διπλό εισιτήριο. Εισιτήριο για δύο λοιπόν, να πάτε και να γυρίσετε.
1: Πανέλα που λέμε και στην Βόρεια Ελλάδα.
22: Πού, σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε.
1: Πού, όπου.
22: Σοκ, δωράρα, Seajet, θες να πας Σαντορίνη, θες να πας Αμοργό, θες να πας Σύρο, Μύκονο, Τίνο, Πάρο.
0: Ωραία, γράψε ποίημα. Με τη λέξη πρωταθλητής, πρωταθλήτρια.
22: Τη λέξη πρωταθλητής, πρωταθλήτρια σήμερα μέσα.
1: Ναι,
22: κάνε μας να γελάσουμε.
1: Είσαι πρωταθλητής, είσαι πρωταθλήτρια, ό,τι
22: θέλεις. Και τα δύο, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, ξεκίνα να γράφεις γιατί η δωράρα είναι μεγάλη. Έχεις χρόνο να το προετοιμάσεις.
0: Βρε, δεν έχουμε χρόνο για την Dr. Betty όμως. Αμέσως μετά την Ατάσταση Θεοδωρίδου.
22: Έτσι.

0: Dr. Betty.
1: Δεν κάνετε όσο σεξ θέλατε.
2: Ναι,
1: δεν
2: όχι.
1: Απαντάτε όμως και το μαζί βαριά.
3: Όχι. Θα θέλαμε πάντα παραπάνω.
1: Υπάρχουν 6 πιθανοί λόγοι. Αν λοιπόν είστε σε μια σχέση και δεν κάνετε όσο σεξ θέλετε, υπάρχουν κάποιοι λόγοι γι' αυτό.
3: Για
1: ξεκινάμε με το πρώτο. Πώς λέγεται και η Χρήστα πρώτο το τέτοιο,
3: ναι.
1: Η Χρήσπα.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, εργασιομανία. Υπάρχει περίπτωση ο άντρας σας να είναι εργασιομανής, με πάθος για την καριέρα του, ο οποίος αυτό το πάθος και αυτή η μανία μπορεί να εξαχνώσουν το σεξουαλικό ενθουσιασμό που θα κατευθυνόταν προς τα εσάς.
3: Ή να είμαστε ίδιοι μέσα σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων.
1: Ή να είστε κι εσείς. Σωστό και αυτό, έτσι. Γιατί μπορεί να συμβαίνει και το ανάποδο. Η γυναίκα να μην θέλει πάρα πολύ. Πολύ κατανόηση βλέπω και
3: αντισυμό. Άμα σκέφτεσαι συνέχεια τη δουλειά, ναι. Δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς άλλα πράγματα.
1: Η δεύτερη αιτία μπορεί να είναι χαμηλά επίπεδα τεστοστερώνης. Δηλαδή εκτός από χαμηλή λίπιντο, τα συμπτώματα της χαμηλής τεστοστερώνης μπορεί να περιλαμβάνουν μειωμένη ενέργεια, χαμηλή διάθεση, κόπωση, απώλεια μυϊκής μάζας και αισθητική δυσλειτουργία ακόμη.
2: Να το ακούσω αυτό, αλλά γιατί βγαίνουμε ως δεύτερο.
3: Γιατί άμα δεν σηκωθούν τα πανιά, πώς θα πετάξουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν είναι μόνο η τεστοστερώνη όμως. Είναι και δεν ξέρω η αντίστοιχη.
1: Μιλάμε για το σηκωθεί το πανί και το δικό μου να σηκωθεί, άμα δεν θα μπει μέσα.
3: Πού να πάει. Κατάλαβες. Γι' αυτό λέει για το σωστό.
2: Δεν γίνεται μονίμως να φταίνει άλλη, ρε παιδιά, μερικές φορές. Φταίνει και εμείς.
1: Η εργασιομανία και τα επόμενα που θα πω μπορεί να είναι και δικά σου.
2: Ωραία.
1: Και δικά
2: μας. Το σημειώνω τους.
1: Άγχος. Άγχος. Δεν μπορείς να εξαφανίσεις την πηγή του άγχους. Μπορείς όμως να ενθαρρύνεις τον σύντροφο ή τη σύντροφο να κάνει κάποιες μικρές αλλαγές που θα βοηθήσουν να διατηρήσει την ψυχική και σωματική του υγεία. Να μειώσει τα επίπεδα του στρες και να τονώσει τη λίμπιντο.
2: Το αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Υπάρχει περίπτωση να περνά και μόνος του καλά.
2: Το πιθανότερο.
1: Μερικοί άνδρες αισθάνονται εξαιρετικά ευάλωτοι στον εξαρτώνται λέει, από κάποιο άλλο άτομο για την επιθυμία τους να τελειώσουν. Ως αποτέλεσμα μπορεί να αυνανίζονται με πορνό ή με δικές σου φαντασιώσεις επειδή είναι γρήγορο και αποτελεσματικό.
3: Πού να κουραζόμαστε τώρα να πάμε.
1: Πού να τρέχουμε, πού να πληρώνουμε γεύματα, πού να αυτό, πού εκείνο, κατάλαβες. Είναι και οικονομικό.
3: Έτσι όμως με αυτή τη μέθοδο το άλλο το πουλάκι πέταξε.
1: Άκου τώρα αυτό που έχει να κάνει με τη γυναίκα. Δεν είναι στοργική μαζί του. Αν μιλάμε για straight τώρα καταστάσεις, για straight ζευγάρια.
2: Ναι.
1: Το να μην αισθάνεται επιθυμητός, να είναι περιορισμένη η σωματική επαφή. Αυτό μπορεί να βλάψει λέει μια σχέση. Γι' αυτό ξεκινά να τον αγκαλιάζεις, να του δίνεις ένα φιλί, να χάδια.
2: Ο θαυμασμός είναι ρε παιδιά αυτό το οποίο σε παρακινεί. Δηλαδή αν αισθανθείς ότι ο άλλος δεν
1: έχει σταματήσει να το θαυμάζεις, έχει σταματήσει και η σχέση, να ξέρεις, σε μια γυναίκα.
2: Τελειώσαμε. Δηλαδή, αν δεν θαυμάζεις τον άλλον και πραγματικά δεν το καταλαβαίνει, τότε η τεστοστερόνη πέφτει.
3: Δεν ξέρεις. Πρέπει απλά να τον θαυμάζεις, να το εκφράζεις.
2: Και να το δείχνεις
1: κιόλας. Υπάρχει κι άλλη μία τελευταία όμως.
2: Ναι.
1: Ότι όταν δεν κάνεις σεξ μαζί σου, κάνει με κάποια άλλη. Υπάρχει κι αυτό.
3: Αυτό το ενδεχόμενο.
2: Μέχρι στιγμής καλά το πηγαίναμε, ρε Μπέτη.
1: Αλλά μερικές φορές όταν ο άνθρωπός σου δεν ενδιαφέρεται να κάνετε σεξ σημαίνει ότι κάνει με κάποια άλλη. Η έλλειψη ενδιαφέροντος είναι σημάδι ότι κάποιος σε απατά. Γι' αυτό θα πρέπει να παρατηρήσεις κι άλλα σημάδια ώστε να σιγουρευτείς, έτσι.
2: Καλά, αυτό δεν είναι κανόνας.
1: Μην βγάλεις, ναι, αυτό δεν είναι κανόνας, πρέπει να σιγουρευτείς.
3: Α, δεν είναι κανόνας.
1: Γιατί
3: τώρα
1: μπορεί να είναι και οι υπόλοιποι κανόνες.
3: Έπαιρνα φόρα.
2: Δεν είναι κανόνας,

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να παίξουμε.
1: Όχι.
0: Θα παίξουμε.
2: Τι ωραία.
0: Θα παίξουμε, αλλά να πάμε στο νησί.
2: Σηκωθείτε.
0: Ο ρυθμός 949 σας στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τρίμερο για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
2: Με Golden Star Ferries και θα πάτε και θα γυρίσετε, πουλάκια μου, στη Σαντορίνη. Και τι σας περιμένει εκεί?
1: Και επειδή οι διακοπές θέλουν καλό φαγητό, Drunk Fish σας περιμένει ένα ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Να, δεν πήγα τώρα στο Drunk Fish που ήμουν.
2: Έπρεπε να πας.
0: Λοιπόν, για να παίξετε όμως και να κερδίσετε αυτό το δώρο, πρέπει να καλέσετε τώρα στο 210-68-35-722. Για ξεκινάτε να καλείτε να βγείτε αέρα να παίξουμε.
1: Θα τι τραγουδήσετε θα ένα ρεφρενάκι και θα μπείτε στην κλήρωση.
2: Νησιώτικο τραγούδι θέλουμε, εντάξει.
1: Έχουμε κόσμο.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, αγαπητέ μου τραγουδιστή. Πώς ονομάζεστε?
5: Ονομάζομαι Δημήτρης.
0: Έλα, Δημήτρη, μπορείς ένα ρεφρενάκι? Το έχεις, δεν μπορεί να μην δεν το έχεις.
2: Νησιώτικο θέλουμε.
0: Νησιώτικο.
2: Ποιο
0: μου,
2: θα πεις?
5: Νησιώτικο, να πούμε το Ντάρι Ντάρι.
0: Έλα.
2: Ντάρι Ντάρι, Ντάρι Ντάρι.
5: Γιατί δεν λέω και το ωραίο, όχι τίποτα άλλο, και ακούγεται καλύτερα.
2: Ωραίο, ωραίο. Έλα, θα το λέμε μαζί. Θα το λέμε μαζί.
1: Κάντε το έτοιμο με την αφαλίδα.
2: Ναι, ναι, ναι. Για πάμε.
5: Εντάξει, είμαι και σημειωτών στο κλειστό αυτή τη στιγμή και με πετυχαίνει σε μια περίεργη κατάσταση.
0: Και τι πει, πολύ ωραίο. Σε βλέπουν οι άλλοι τραγουδά, περνά ωραία. Σου λέει αυτό τρελό θα είναι για να περνάει ωραία στην κίνηση.
5: Εννοείται, εννοείται.
0: Έλα να ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο. Πάμε.
5: Πάμε. Πάμε.
2: Πήγαμε.
5: Πάμε, όχι τώρα.
1: Έλα, εσύ να περνάει.
5: Ντάι, ντάι, ντάι, στο γυαλό πετούνι λάι. Ντάι, ντάι, ντάι.
0: Εν τω μεταξύ και το Μακάουι έχει και τον Ντάουι έχει και Γλάουι έχει. Όλα τα όλα πέτυχες, ρε φίλε.
1: Δημήτρη. Και Δημήτρη.
0: Και Δημήτρη.
2: Ακού και εμένα τι ώρα που το λέω. Ντάρι, ντάρι, ντάρι.
0: Εσύ το λες. Αυτός το λέει. Καταλαβες. Ντάρι.
5: Είναι χρόνια στη Γαλλία το αξάντα αυτό. Δεν το ξέρετε. Είναι βαθύ.
0: Πώς δεν το ξέρουμε.
1: Καταπληκτικός.
0: Μια χαρά το ξέρουμε.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Μπήκε στην κλήρωση.
0: Δημήτρη, μπαίνεις κλήρωση. Είσαι υπέροχος. Καλημέρα.
2: Τι ωραίος.
0: Είδες ο άνθρωπος. Όταν έχει.
2: Ναι,
0: λοιπόν, για ξεκινάτε να γράφετε εσείς ποίημα όμως με τη λέξη πρωταθλητής, γιατί θα παίξουμε και λέσχη σε λίγο.
4: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία.

0: Πριν το διάλειμμα, να σας πούμε πως τα νέα προϊόντα Mr. Grand ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά μας με τον Μασούτη που μας αρέσει και τον έχουμε κάθε μέρα στην παρέα μας, με ιδιωτική ετικέτα, με έμφαση στην ποιότητα και τοπική παραγωγή για την αξιοπιστία τους. Φυσικά, με την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής, Μασούτης 50 χρόνια φροντίζουμε να βρίσκεται περισσότερα σε λιγότερα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα θα επιστρέψουμε. Η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της. Στέλνουμε πείμα με τη λέξη πρωταθλητή ή πρωταθλήτρια. Και η C-Jets θα σας δώσει 2 εισιτήρια. Πήγαινε, έλα, σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Αν βγείτε στον αέρα και μας κάνετε να γελάσουμε με το ποίημα σας.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
7: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
10: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
17: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
10: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
11: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
10: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
19: Εδώ είμαστε! Επιστρέψαμε και θέλω να σας ενημερώσω πως πίσω από κάθε γρήγορη σύνδεση, κάθε καθαρή κλίση και κάθε στιγμή χωρίς διακοπές βρίσκεται ένα δίκτυο που εξελίσσεται συνεχώς. Σύμφωνα λοιπόν με τις μετρήσεις της Umlaut, το δίκτυο κινητής Vodafone είναι αυτό με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια και το δίκτυο κινητής με τις υψηλότερες επιδόσεις στην Αθήνα, την Πάτρα και το Ηράκλειο. Έτσι σας τα λέω γιατί θέλω να είστε ενήμεροι. Δεν θέλω να είστε. Να έχετε άγνοια. Τι γίνεται στους δρόμους, υπάρχει κίνηση. Θέλω να ενημερωθούμε.
20: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
21: Τώρα ο Πράκτορ Βούφου θα σηκώσει τον drone του και θα
22: το σηκώσει. Για να μην υπάρχει λοιπόν άγνοια, σας λέω ότι έχει κίνηση συγκρού προς τα πάνω και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, μέχρι εκεί. Το ποτάμι είναι μια χαρά. Α, έχει πολλή κίνηση η Αττική Οδός. Έρχεστε από τα Άνω Λιώσια και πάτε μέχρι τη Λυκόβρηση, σταμάτα, ξεκίνα. Αυτά.
19: Μάλιστα.
22: Υπομονή.
21: Okay.
23: Ο καιρός σήμερα.
21: Σήμερα λοιπόν ο ξεναγός σας, δηλαδή εγώ, σας έφερε στον Παρθενώνα. Welcome to the Parthenon, the greatest monument of classical Greece. Ο Παρθενώνας χτίστηκε εκεί μεταξύ 447 με 432 π.Χ. Σε εσάς μιλάω, κύριε. Here, μπράβο. The Parthenon was built between 447 and 432. Εντάξει,
22: ναι,
21: το έχουμε αυτό. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Οι αρχιτέκτονες ήταν ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης.
19: Ναι.
21: Ικτίνος and Καλλικράτης.
19: Yes.
21: And Φιντίας, the γλύπτης.
19: The sculpture
21: was
19: man.
21: The sculpture. Μπράβο, αυτή είναι έξυπνη. Λευτέρη, ακούς? Την βλέπεις αυτή, ναι, ναι. Φέρ την μπροστά γιατί θα χρειαστεί να πάω τουαλέτα σε λίγο να του κάνει αυτή την ξενάγηση.
19: Λοιπόν, yes, thank you.
21: Εδώ πέρα τώρα πάνω στον Παρθενώνα, εντός λίγου, το απογευματάκι δηλαδή, τώρα μπορεί να έχει
19: in
21: χαμηλή
19: English, please, in English.
21: Okay, okay. Some clouds will come.
19: Yes.
21: At the afternoon. Λίγα συννεφάκια θα φανούν το απόγευμα. Λοιπόν, μην τρομάξετε. Δεν είναι τίποτα. It will do not rain. Will
19: in
21: not
19: the
21: rain.
19: Afternoon.
21: Yes. In the afternoon. Yes.
22: This is ζουβλάκι.
21: This is. Ρέζι, αντί να κοιτάξεις ρε τα μάρμαρα τα σουβλάκια.
0: Θέλω να σου δώσω μίγδαλα.
21: Τι είναι αυτή, ρε. Εγώ δεν θα έκανα για ξεναγός. Δεν έχω υπομονή. Κατάλαβες. Δεν έχω υπομονή.
22: Λοιπόν, με υπομονή γράψετε ποίημα και σε λίγο θα βγείτε στον αέρα να μας το πείτε. Καλέστε στο 210-68-35-722. Είπαμε τη λέξη πρωταθλητής.
19: Πρωταθλητής και πρωταθλήτρια. Θες να το βάλεις σε φιλικό, έτσι. 210-68-35-722. Ξεκινάτε. Η λέσχη ανοίγει πύλες.

0: 22 το τηλέφωνο. Η Λέσχη ανοίγει τις φίλες της. Για περάστε.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας ποιητή ποιητρία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
3: Ναι.
0: Εσάς μιλάμε,
4: ναι,
0: εσάς.
4: Ναι.
0: Όπα.
4: Μας είπατε μια καλημέρα πριν και τώρα έπεσε χάμω.
0: Επόμενος, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
5: Είμαι η Δέσποινα.
0: Γεια σου Δέσποινα. Τι κάνει? Καλά είμαστε καλά, εσύ.
5: Καλά και εγώ.
0: Έτοιμο το έχεις το ποιηματάκι σου?
5: Έτοιμο.
0: Για ξεκινά, ξεκινάς εβδομάδα, πρόσεχε. Είσαι η πρώτη, ανοίγεις, είσαι αυλαία, έλα. Όπα, δεν ακούμε, περίμενε. Κάτσε πάντα από την αρχή, γιατί κάνουμε κάτι.
3: Βγάλε τα ακουστικά, βάλε κατευθείαν το αυτί στο τηλέφωνο, να σε ακούμε.
4: Της πρωτιάς, γι' αυτό.
5: Μ' αρέσει το γλωσσόφυλλο, διεγείρει το εγώ μου. Για να είσαι πρωταθλητής, μπες μέσα στο μυαλό μου. Χίλια ωραία ζουμερά, δόντια μαδαμαντίνη. Στόμα πλημμένο καθαρό, κάτι πάει να γίνει. Γλύφουμε περιφερειακά, τα σκύρι πάνω κάτω. Διδύουμε αργά αργά και αρχίζει το γλωσσάτο. Και σλούπ το στόμα μου, με πιάνει μια αντάρα. Και λέω, κατέβει να μιλά, πιο κάτω στήμουν. Φλάινι του δαιμούνε,
0: λέει αμόντες. Μπράβο Δεσποινάκη, πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Ανταβραντισμένη και αναβλωμένη πρωί-πρωί, ε. Ανταριασμένη, όχι ανταβραντισμένη, ανταριασμένη πρωί-πρωί δευτεριάτικα.
4: Καλά ξεκινήσαμε.
0: Καλά ξεκίνησες Δεσποινάκη, καλά ξεκίνησες. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
6: Ο Διονύσης είμαι.
0: Διονύσης ήσουν πριν?
6: Πριν όχι, δεν ήμουν εγώ.
0: Α, δεν ήσουν. Έχεις ετοιμάσει ποίημα?
6: Έχω ετοιμάσει, απλά ήθελα να σας πω ότι είστε φανταστικοί, σας αγαπάω όλους.
0: Ευχαριστώ.
6: Αλλά έχω μια αδυναμία στο Βασίλη.
0: Έχει να κάνει. Έχει και ο Φορτούνης τα. Έχει και ο Φορτούνης τις θαυμαστές.
4: Ξέρεις τι, δεν μου αρέσει αυτός ο πρόλογος.
0: Γιατί
4: θα ακούσετε τώρα? Για πάμε, Διονύση.
0: Για να δούμε.
6: Βασίλη μου, μην παρεξηγήσεις, σε παρακαλώ.
0: Έλα, για πάμε να ακούσουμε.
6: Λοιπόν, και να που η μέρα ξεκινά με Μπέτη, Βασίλη και Αθηνά. Γιατί γλυκό μου φορτουνάκι, εσύ θυμώνει το λεπτάκι, και εύκολα μου γίνεις ένα μικρό γκριντζάκι. Γιατί να είσαι και ξινούλης, αφού είσαι ομορφούλης? Είσαι μια γλυκιά φατσούλα. Βρε, είσαι τόσο δουλά. Πού μου πως η πριγκίπισσα η Σύση, που μόλις είπα πάμε ρυθμό, έφεσαι τα μια στήση.
4: Καταπληκτικό.
6: Η στήση ήταν μεγάλη, τόσο μεγάλη αγόρι μου, που ήταν λες και έπαιζες μπάσκετ με τον Γκάλι. Μα εσύ ήθελες να γίνεις στάρ, μεγάλης και τρανός, να παίζεις σε ταινίες. Μα μόνο σε ταινίες πορνό και όχι σε κομμωδίες. Ήθελες πολύ να μοιάσεις στον Ρόκο τον Σιφρέντη και όχι στον δικό μας στάρ, τον Μάρκο τον Λεβέντη. Πρωταθλητής όμως εσύ έγινες μόνο στη μακακία. Γι' αυτό σου λέω, αγόρι μου, παράτα την ηθοποιία. Μου είπες πως σε παραμελώ και θες να σου την παίξω τη λύρα μου την κριτική για να έρθω να σε φιλέψω. Γι' αυτό και εγώ φορτούνι μου, γλυκό μου αγοράκι.
0: Πάλι σε σένα καταλήγουμε.
6: Χωρίς πολλά, να πάμε ταξιδάκι. Για να περάσουμε καλά σε ένα όμορφο νησάκι. Για αφού Βασίλη μου και εσύ, σαν το καλό παιδάκι, ετοίμασέ το γρήγορα το δικό σου παλιτάκι. Όχι αυτούνο το μικρό, του Λίθου, του Σκορμπίλη, γιατί και σένα είναι φορτούνι μου, σε λένε και Βασίλη. Σου λέω πάμε, θα περάσουμε καλά.
0: Θα τελειώσει την Τετάρτη,
6: που θα είναι και Παρθένη. Ασύ μου είπε βιαστικά, εκεί που πάμε, στην κοπελιά, σίγουρα θα μπαίνουν και τα τούτου.
0: Όλο αυτό. Έχει κι άλλο. Το Σάββατο
6: τελειώσει. Εκεί σου λέω, Βασίλη μου, τι μεγάλη πίτα. Σου λέω, εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν να ντυθούν. Κυκλοφορούν σε βράδυ.
0: Διονύση, τελειώνει, τι θα γίνει, φίλε.
6: Τελειώνουμε. Και εσύ μου λες περήφανα στα φρύδια μου τους γράφω. Ας πάνε να αγαπηθούν, γιατί μας τα έχουν πλήξει. Γιατί η αγάπη είναι γλυκιά και δεν χωράνε μίση. Γι' αυτό και πώς είναι ο λοιπόν γλυκό μου αγοράκι, άσε τα μίση και πιάσε το γλυκό του ψυγείο να το πάνε πριν ξυνήσει.
0: Εγώ, Διονύση, θα σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τι έγινε, Διονύση?
3: Γουστάρεις
0: το Βασίλη?
4: Είμαι ο Βασίλης.
0: Θα κάνω Τζένι Μπότσι.
6: γιατί την περασμένη εβδομάδα, την Παρασκευή, μου κόψε το πείμα. Γιατί το έφτανα, κοίτα, εγώ είμαι courier, είμαι στους δρόμους.
0: Ναι, μπράβο, ρε Διονύση.
6: Κάθομαι, ρε παιδάκι μου, πρέπει να γράψω κάτι. Έχω πέντε λεπτά, ξέρω
0: εγώ. Τι κάτι, έγραψε το Ομήρου το έπος.
4: Πώς κόψαμε το πείμα την προηγούμενη φορά?
6: Είναι αφιερωμένο στο Βασίλαρο.
4: Είμαι ο Βασίλης και μόλις τελείωσα.
0: Ωραίος ο Διονύσης.
4: Ευχαριστώ, Διονύση.
0: Για όχι τόσο μεγάλα πείματα, γιατί δεν βγαίνετε μόνοι σας τη λέσχη.
4: Αλλά χαθήκαμε. Καταπληκτικός ήταν. Πολύ μεγάλο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασίλη, Διονύση, δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο. Λοιπόν, πάμε στον τρίτο ποιητή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
7: Αλέξανδρος.
0: Πώς?
7: Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρε. Για δώστε ρε Αλέξανδρε, γιατί ο Διονύσης μας πήρε όλο το χρόνο.
7: Πέταξε την οδύχα του Νόλαν. Ήταν σαν να την είδαμε την ταινία.
0: Μπράβο, Αλέξανδρε. Εντάξει, το είπαμε. Ήταν έπος, ομυρικό. Για πάμε.
7: Το έπαιζε πρωταθλητή με ύφος και καμάρι. Μα θύμιζε στον εθνικό των Σταρ σε βραδινό κανάλι. Μπορούσε και τις μπότες της Πέπης, τις ψηλές, να πάρεις λίγο μπόι. Με αυτό που έχεις κι κάτω, μανάρι μου, μοιάζει με παιδικό ρολόι. Και όταν τα βρήκες δύσκολα, χωρίς καμιά ντροπή, έγινες Ρούλα Βροχοπούλου σε ζωντανή εκπομπή. Δεν το ασούμ, δεν το ασούμ, με στόχο και του πέ. Μαθήσουν επεισόδιο από το ρετυρέ.
0: Ωραίος, Ναϊντήλα. Σιρούλα, Σιρούλα.
4: Όλα τα είπες.
0: Να έχει κι άλλο.
7: Όχι, αυτό είναι.
0: Α, μπράβο, ωραίος ο Αλέξανδρος. Μ' άρεσε εμένα.
3: Τετούα σουμ σουμ.
7: Έτσι, έτσι.
0: Για να βγάλουμε άλλο ένα στον αέρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε. Πώς ονομάζεστε?
8: Δημήτρης.
0: Έλα ρε Δημήτρη, δώσ' το λίγο.
3: Δημήτρη, πιστεύεις να μας κάνεις να γελάσουμε και τους τρεις?
8: Είναι πιο αγαπησιάρικο.
0: Για
4: μας αρέσουν.
0: Θες love affair.
8: Όταν πελένε το ρυθμός και η ζωή σου σε πιέζει, βάλε 949, τη μουσική σου παίζει. Μην ψάχνεις και εκεί δες, να δεις ποιος είναι ο κριτής. Πούσα με την ψυχή σου και θα είσαι εσύ πρωταθλητής.
0: Έτσι.
8: Με Μπέτη, Αθηνά και Μπίλι δεν έχασε κανείς. Νιώσε λίγο τσάμπιον στην κίνηση αν βρεθείς. Στον ρυθμό 949 το κέφι δεν τελειώνει. Σου χαρίζει το χαμόγελο και η κούραση τελειώνει.
0: Δημήτρη, πάλι εσύ είσαι, ρε. Ωραίος. Δημήτρη, εσύ είσαι με το...
4: Ναι.
8: Εγώ είμαι.
4: Λοιπόν, θέλετε πάρει όλα
0: πάλι. Πολύ ωραία. Θέλετε πάρει αμπάουιζα.
4: Ρεπό, σήμερα Δημητράκη, ρεπό.
0: Θα τα πάρεις όλα αμπάουιζα.
3: Έχει πολύ κίνηση στο Κηφισό.
8: Το ξέρετε.
0: Έχει κίνηση. Ακόμα στο Κηφισό είσαι, ρε Δημήτρη.
8: Να πιούμε μία μπέρα σε μία μπεραρία.
4: Ωραία.
0: Όχι, ξέρω την τίγω με τα τρία τριγάκια.
3: Έχουμε άλλη μία χρόνο για άλλη μία γραμμή.
8: Έχουμε νερά, μαμά μου χωριταρού.
4: Για περίμενε, Δημήτρη. Περίμενε.
0: Πολύ ωραία. Για ξαναπες αυτό, ο μπαμπάς μου είναι ράπτης, περίμενε.
4: Έφυγε.
8: Ο μπαμπάς μου είναι ράφτης, η μαμά μου χωριταρού και εγώ αριστοκράτης που μιλάω με το ρου.
0: Τέλειο, τέλειο. Σε λατρεύω. Πάρα πολύ ωραία. Να ακούσουμε κι άλλον έναν.
4: Ναι,
0: πάμε κι άλλον έναν. Πάμε.
4: Μα γι' αυτό.
9: Καλημέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα.
9: Είμαι η Βασιλική.
0: Γεια σου, Βασιλική.
4: Βασιλική, είσαι η τελευταία μας.
9: Ωραία.
0: Για να δούμε, θα τα πάρεις όλα και θα φύγεις.
9: Μακάρι. Ήσουν λαλάκας πρωταθλητής, του καναπέ συνδρομητής, της παπαρολογίας αναλυτής και το έπαιζες κατακτητής. Γι' αυτό σου έστειλα στη μάνα σου να φύγεις να ησυχάσω, να κάτσω πλέον μόνη μου, να βγω να πιω και να ξεσκάσω. Τώρα παίζω, χορεύω, ξενυχτάω με πέντε αγόρια στη σειρά, σπίτι πλέον δεν γυρνάω, φεύγω ταξίδι. Άντε γεια!
0: Άντε για μωρό μου! Άντε Βασιλική. Ωραίο.
4: Βασιλικούλα, ευχαριστούμε πάρα
0: σήμερα
4: πολύ.
0: Σήμερα κανένα δεν μα έκανε να ξεκαρδιστούμε. Τι γίνεται?
4: Πώς
3: δεν γελάσαμε κι τρεις κάπου.
0: Ναι.
3: Δεν πειράζει.
4: Και θέλαμε να τα δώσουμε αυτά τώρα τα εισιτήρια. Αύριο.
0: Να βγάλουμε άλλον έναν. Μήπως
3: δεν έχουμε
0: και...
3: χρόνο.
4: Έχει πάει παρά 10.
0: Είναι παρά 10. Παρά 10, ρε. Έλα, όχι, ένα ακόμα, ρε Βασιλή. Έλα, ένα ακόμα. Δώσε το, έλα, γρήγορα. Πάμε. Έχουμε, βγάλε. Έλα, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
10: Καλημέρα. Ελευθερία.
0: Ελευθερία, δώσ' το γρήγορα.
10: Πρωταθλητής στα όνειρά μου. Μας το καφέ ξεχνάω τα πράγματά μου. Στο τρέξιμο βγαίνω τελευταίος. Μας το φαγητό είμαι πρώτος και σπουδαίος. Αν έχει μετάλλιο για γέλιο και μπουκιά, είμαι πρωταθλητής με διαφορά μεγάλη πια.
0: Κατάλαβε.
4: Πολύ ωραία προσπάθεια.
0: Πολύ ωραία.
3: Ευχαριστούμε, Ελευθερία.
0: Ναι, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
3: Είναι ωραίοι ποιητέ μα. Απλά δεν βγάζουν το γέλιο που θέλουν.
0: Και έχει ανέβει και το επίπεδο. Εμεί περιμένουμε γιατί τώρα περισσότερο.
4: Είμαστε ξινοί σήμερα, δεν γελάμε.
3: Όχι, παιδί μου, δεν ήταν τα πείματα. Σωστά.
0: Το πείμα δεν ήταν. Μπορεί πείμα. Να μην του ενέπνευσε το πρωταθλητή.
4: Αύριο με μεγαλύτερη γλύκα.
0: Για πάμε.
3: το πάμε πρωινό, έπαθα τσότσο.

0: λόγια, παιδιά, φτάσαμε στο φινάλε. Ήταν το Πάμε Πρωινό το Δευτεριάτικο. Εμείς δεν έχουμε πάντως κουνούπια πλέον. Και αν έχουμε, για να τελειώνουμε και να φεύγουμε, το Repel Spray τα κρατάει μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, για παιδιά και για ενήλικες. Κλασικά Repel Spray, λέμε εμείς, από τη Unifarma.
1: Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Η Μαντόγα Στένα του έρχεται. Αύριο 7 με 10 θα είμαστε εδώ μαζί σας.
0: Ναι, ναι.
1: Να συνεχίσουμε την εβδομάδα. Και τι άλλο να πούμε?
2: Και να σταματήσουμε λίγο για να δούμε το story που μας έστειλε η Μπέτη Μαγκύρα. Καταγγέλλω τους Αυστραλούς πυροσβέστες να κάνουν πιλάτες. Μόλις μας ήρθε, θα το δώσω. Θα το δώσω.
1: Ωραία γράμματα σας θέλω.
0: Με φωτιές φεύγουμε.
1: Όχι, όχι, δεν έχει φωτιές.
2: Είναι ωραίο.
1: Φωτιές θα σ' ανάψει αυτό που θα δεις.
2: Εκπαιδευτικό είναι. Εκπαιδευτικό. Κάνουν διασκήσεις.
0: Δεν βιαζόμαστε γι' αυτό να φύγουμε. Βιαζόμαστε και μας πιέζει ο χρόνος. Εντάξει, μην νομίζετε.
1: Δεν είμαστε τέτοιοι εμείς. Το τραπεζάκι, τσικουτσί, τα κονέντα με φούπα. Σε τσικουτσί, πετέντα και σε αλιμέντα. Και βακονέρα μας μια χαρά από εμάς.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
8: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρυπικνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
16: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
17: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η
18: υγρασία ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
20: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
21: Φωτογράφηση.
20: Γιατί?
21: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
20: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
21: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
22: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Έλα παιδιά, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε σήμερα που είναι 13 του μήνα, που είναι Δευτέρα, που τον εφάγαμε σιγά σιγά βρε τον Ιούλιο, έχουμε φτάσει στα μέσα. Πώς έχει φτάσει 13, αυτό έβλεπα τώρα. Γιατί εμένα το μυαλό μου είναι σαν να είναι ακόμα 5. 6. Περνάνε οι μέρες, παιδάκια μου. Περνάνε οι μέρες και έτσι όμορφα οδεύουμε και προς τις καλοκαιρινές διακοπές. Πάρα πολλοί από εμάς. Αύγουστο υπάρχουν βέβαια και αυτοί οι ήρωες που δουλεύουν και Αυγουστιάτικα και Σεπτέμβρη. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους αυτούς να δώσω και την αγάπη μου. Έτσι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Και καλή Δευτερούλα. Πολύ ωραία η Δευτέρα για ξεκινήματα. Τι κάνεις, πώς είσαι, για πες μου. Πολύ θα ήθελα να ξέρω. Στο Viber του ρυθμού 6937-949-949, όπως μας τραγουδούν ο Νίνο και η Ζώζεφιν. Καλή ακρόαση, μαντόγαστερά του στην παρέα σου μέχρι και τις 2.

0: Ρυθμός 949.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο τρεις λέξεις

Σάκης Ρουβάς, έχω ερωτευτεί στο ρυθμό 949. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαι η Ματογαστερά του και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Λοιπόν, διάβαζα εδώ ένα άρθρο. Είχα πάει χτες για μπάνιο, εδώ στην Αττική. Και το ερώτημα ήταν, έτσι με την παρέα λέγαμε να πάμε πισίνα, να πάμε θάλασσα. Και έχουμε ένα φίλο, τώρα έχω μπει και εγώ, κατάλαβες, στο mood της γυμναστικής. Και λέω, να γυμναστούμε και όλες να κάνουμε κίνηση. Τρομάρα μου, τρομάρα μου που έκατσα. 4 ώρες κάτσαμε εκεί, ζήτημα να μπήκα σύνολο ένα 20 λεπτό μέσα στο νερό. Λοιπόν, τέλος πάντων, και βλέπω εδώ πέρα που είχαμε ανοίξει και μια συζήτηση και λέγαμε πόσο σε γυμνάζει η κολλή.

φυσικευτά, αχ, ναι, τι ωραία, στη σκέψη μένω εγώ πάντα. Θάλασσα ή πισίνα σου λέει. Πού γυμνάζεσαι περισσότερο, πού γυμνάζεται περισσότερο το σώμα σου? Στη θάλασσα, παιδιά, είναι η σωστή απάντηση. Νομίζω είναι, εντάξει, πολύ εύκολο να το αντιληφθεί κάποιος, γιατί όταν κολυμπά στη θάλασσα, το σώμα δεν κινείται ποτέ προς τις απόλυτα σταθερές συνθήκες, όπως είναι, ας πούμε, π.χ. σε μια πισίνα. Γιατί τα κύματα και τα θαλάσσια ρεύματα αναγκάζουν τους μυς να κάνουν συνεχώς μικρές διορθωτικές κινήσεις, να διατηρήσουμε την ισορροπία μας, την πορεία μας. Και άσε που. Στην πισίνα, εντάξει, βέβαια η προπόνηση είναι πιο ελεγχόμενη, το ξέρουμε. Δηλαδή, υπό την έννοια του ότι, εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνεις και ένα ταξίδι μία ώρα για να βρεις μία παραλία κοντά σου, γιατί υπάρχει και αυτό, βέβαια. Και καίγονται περισσότερες θερμίδες στη θάλασσα, γιατί το κολύμπι στη θάλασσα μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρώς μεγαλύτερη ενεργειακή δαπάνη. Άσε που το περιβάλλον βοηθάει και περισσότερο στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και στην ψυχική σου κατάσταση. Ακούς το αεράκι εκεί, ακούς τα κύματα, ακούς και τα δέντρα και τον άνεμο. Καμιά φορά αν έχει, είναι πάρα πολλά τα ωφέλη. Βέβαια, τώρα εσύ είτε σε πισίνα είτε σε θάλασσα, όπου σε βολεύει. Καλό είναι να κάνεις έτσι τις βουτιές σου, να κολυμπήσεις λίγο, να δραστηριοποιήσεις λίγο και το σώμα σου, γιατί οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι για να κινούμαστε, δεν είμαστε φτιαγμένοι για να καθόμαστε στην ξαπλώστρα, είπε ο άνθρωπος που καθόταν 3 ώρες στην ξαπλώστρα. Τι θέλω εγώ με την άσκηση αυτό, δηλαδή είναι για γέλια. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνης, αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Σε με δω τίποτα δεν ζητώ παραπάνω. Σε τούτο τον άθλιο καιρό πολλά μοιάζουν να είναι. Τόσο ψεύτικα πια με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά.

0: Στέλλα Καλή, υπεύθυνοι είμαστε. Η καρδιά μου και εγώ λέει η Στέλλα Καλή, αλλά βέβαια υπεύθυνοι είμαστε για όλες μας τις πράξεις. Να τα πούμε και αυτά έτσι. Εμείς και μόνο εμείς. Τώρα υπεύθυνος θα είσαι αν δεν έρθεις την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 στο Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι. Το ξέρεις, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λεκαβητού. Παρουσιαστής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και θα απολαύσεις μουσικές, όμορφες, χορός και κέφι με Γκογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη, Στέλλα Κονιτοπούλου. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, είναι η Andrews Beer και φυσικά η Inolan, πάροχος με οπτική Ίνα. Μέχρι και το σπίτι είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη φυσικά του Δήμου Αθηναίων. Σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω με το τραγούδι που όλοι τραγουδάτε, μέχρι και η κόρη μου το τραγουδάει. Την άκουγα προχτές, έλεγε κάτι για λογαριασμούς. Λογαριασμό! Α, κατάλαβα. Και εσύ, Κατερίνα Λιόλιου, ε! Και εσύ, Κατερίνα Λιόλιου, σε πάρα πολύ λίγο στο ρυθμό.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.

0: κίνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
3: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αρχίζει!
8: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
9: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
13: Από τον Κρίστοφερ Νόλαν.
14: Come back.
15: What if I can't?
13: 16 Ιουλίου.
16: Get your weapons ready.
13: Το έπος είναι εδώ.
17: No one could stand between me and home.
13: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
18: Let's go.
13: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
19: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
20: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
21: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
20: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
22: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
23: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
24: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά.
14: Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
15: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
16: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10. Τώρα διάβαζα εδώ μια έρευνα στον Μπουβάρι που έλεγε, όχι έρευνα, συγγνώμη, ένα άρθρο, με συγχωρείτε, που έλεγε για το οι άνθρωποι, τι σημαίνει για τους ανθρώπους που προτιμούν, ας πούμε, να χρησιμοποιούν ηχητικά αντί να γράφουν, π.χ. σε WhatsApp, Viber κτλ. Και έτσι όπως απαντάει λοιπόν μια Ισπανίδα ψυχολόγος, λέει ότι το να γράφουμε αντί να στέλνουμε ηχητικά μηνύματα δείχνει μεγαλύτερο σεβασμό απέναντι στο χρόνο του άλλου ανθρώπου, επειδή του επιτρέπει να διαβάσει το μήνυμα όταν τον εξυπηρετεί. Και σεβασμό στον εαυτό μας, θα πω εγώ, γιατί μας επιτρέπει, ας πούμε, το γραπτό να ανατρέξουμε, να σβήσουμε, να ξαναγράψουμε, να σκεφτούμε καλύτερα. Άρα περισσότερο του γραπτού νομίζω ότι τίνει το άρθρο.

0: βιογραφικό σου.
1: Νίκος Κορομόπουλος, βιογραφικό που αλλού στο ρυθμό 949. Τώρα πριν βγούμε έτσι σε ένα σύντομο break για να υποδεχτούμε σε λίγο 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, θέλω να σας πω ότι πλησιάζει σιγά σιγά το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και αν ψάχνεις πώς θα το δεις και κυνηγάς τον φίλο σου, ο ένας έχει μεγάλη τηλεόραση, ο άλλος έχει ωραίο καναπέ, ο άλλος δεν μπορεί, ο άλλος στο σπίτι γιατί έχει τα παιδιά που κοιμούνται κτλ. Το απόλυτο αθλητικό event σε περιμένει και εσένα και τους φίλους σου στο The Ellinikon Sports Park. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα είσαι σε ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Μπορείς να δεις τον πρώτο ημιτελικό αύριο στις 14 και τον δεύτερο στις 15 με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγαλύτερο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Ο σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης και οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Οπότε αν θέλεις και εσύ να εξασφαλίσεις τη θέση σου, μπορείς τώρα στο www.theellinikon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία αυτή. Σε πάρα πολύ λίγο ζεις και την εμπειρία των 10 επιτυχιών στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, στο ρυθμό φυσικά.
2: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
3: Μέσα, μέσα.
4: Ποιος πληρώνει?
5: A few moments later.
2: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
3: Σωστός ο παίχτης.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
6: Αυτός είναι ο σκοπός!
5: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
6: άντε και φυλάκια!
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
12: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ο ρυθμός 949 προτείνει
17: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
18: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
20: Hondo Center. Johanna, για

0: Γιώργη. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντόγα Στεράτου.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός
1: 949. Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους να ευχηθώ. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και ευθύς αμέσως θα ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, αφού μου πείτε εσείς τι κάνετε, που είστε, ζεσταίνεστε σήμερα. Η θερμοκρασία είναι ανεβασμένη και σήμερα και έτσι θα είναι. Εντάξει, για το υπόλοιπο του καλοκαιριού μπήκαμε στα μέσα πια του Ιούλη. Και όπως λένε και οι ερευνές, η υπερβολική ζέστη δεν βοηθάει παιδιά και στο σεξ. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορούν, σου λέει, να μειώσουν τη λίμπιντο και να επηρεάσουν καλά τον ύπνο μας σίγουρα, αλλά και στους άντρες την ποιότητα του σπέρματος. Το ξέρατε αυτό? Οπότε air condition, ανεμιστήρας και Άγιος ο Θεός, παιδιά. Και λίγο θαλασσίτσα και δροσίτσα. Και ρυθμό 949 από κάτω στο background.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ρυθμός 949. 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, ανάποδα. Να γυρίσεις ανάποδα όλο τον κόσμο μπορείς? Δεν ξέρω. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι μικρά πράγματα και μικρά βήματα, όπως λέει εδώ ένα άρθρο που διαβάζω, για να σε οδηγήσουν προς την ευτυχία. Αναπάντεχο αυτό, παιδιά, που διάβασα. Δύο μικρές συνήθειες. Λέω αναπάντεχο γιατί δεν το περίμενα. Θα περίμενα, ας πούμε, τύπου να προσπαθήσεις να βγάλεις το άγχος από τη ζωή σου, ή βέβαια ο δεύτερος τρόπος που θα σου πω ευθύς αμέσως το κάνει αυτό, αλλά κάτι άλλο. Σου λέει είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα.

Κάνε μια μικρή πράξη καλοσύνης κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται τώρα να κάνεις, ας πούμε, κάτι εντυπωσιακό. Απλά, να, π.χ. ας πούμε, να κρατήσεις την πόρτα σε κάποιον που μπαίνει μέσα σε μια υπηρεσία. Να βοηθήσεις ένα συναδελφό σου. Να τηλεφωνήσεις ένα φίλο που έχεις καιρό να τον ακούς, να του κάνεις ένα ωραίο κοπλιμέντο. Αυτό λοιπόν δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι ασκήσεις, μάλιστα είναι δωρεάν και ωφελούν στην ψυχική μας υγεία. Και δεύτερον, σου λέει, να βάλεις την κίνηση στην καθημερινότητά σου. Το ακούω. Το ακούω, η κίνηση γενικότερα του ανθρώπινου σώμα. Έχει φτιαχτεί για να κινείται, δεν έχει φτιαχτεί για να κάθεται στο καναπέ ή για να κάθεται να τρώει συνέχεια. Εντάξει, okay, μπορείς να πας και να βρεθείς με φίλους, ας πούμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κίνηση, ένα περπάτημα, ας πούμε, μειώνει το στρες, αυξάνει την καλύτερη διάθεση. Και αυτή η τακτική κίνηση σχετίζεται και με τον καλύτερο ύπνο και με την περισσότερη ενέργεια, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Τώρα, γιατί αυτές οι δύο συνήθειες λειτουργούν, σου λέει, η καλοσύνη. Και η άσκηση μοιάζουν πως είναι οι πυλώνες. Ο πρώτος είναι η σύνδεση, γιατί οι άνθρωποι είμαστε σχεσιακά όντα, όπως να το κάνουμε έτσι. Όταν προσφέρουμε, νιώθουμε ότι ανήκουμε, και ο δεύτερος είναι η δράση. Όταν κινούμαστε, ο εγκέφαλος μας λαμβάνει το μήνυμα ότι είμαστε ενεργοί, ότι είμαστε ικανοί να ανταποκριθούμε σε όλες τις συνθήκες της καθημερινότητας. Οπότε καλοσύνη και άσκηση, αυτά τα δύο μαζί μπορούν να σε οδηγήσουν στην ευτυχία. Γιατί όχι. Τι σου χρωστάω? Σου χρωστάω επιτυχίες. Έλλη Κοκκίνου που έρχεται αμέσως, Νίκος Οικονομόπουλος, Απόνων, Ιράμα, Πάνος Κιάμος. Και τι σου χρωστάω? Έλλη Κοκκίνου αμέσως τώρα.

0: Δείξε μου έναν πάνω σκιάμος, ξέρεις πολλούς. Εγώ τώρα προσπαθώ να συνέλθω από ένα μήνυμα εγκεφαλικό. Ρωτάω εδώ μια φίλη, η οποία δεν ανήκει στη δική μου γενιά. Της λέω, α, είσαι ο χλαπάτσας μου, της λέω. Χλαπάτσα, είσαι το πιο βρωμερό υποκείμενο. Πώς το έλεγε ο Γιάννης Μπέζος της Ελλάδας στα παιδιά. Και συνειδητοποιώ ότι ο άνθρωπος αυτός, έχουμε και μια διαφορά χρόνων. Της λέω, ξέρεις τι, είσαι τη χλαπάτσα. Όχι, μου λέει, της Ελλάδας στα παιδιά. Ούτε, μου λέει. Και εκεί συνειδητοποιώ ότι ναι. Τα χρόνια είναι αυτά που μας χωρίζουν τελικά. Δεν πάει, εγώ πιστεύω ότι είμαι συνομήλικη εδώ πέρα με τη νέα γενιά, κατάλαβες. Και όταν πετάω κάτι τέτοια 90s, μόνο εγώ γελάω. Τι ωραία πράγματα. Τώρα βέβαια, πριν βγω σε σύντομο break, έτσι για να το καταπιώ λίγο αυτό μέσα μου, το γύρας και τη χρυσή πολυτέλεια του χρόνου που αρχίζει και θαμπώνει, θα σας πω ότι για να σπουδάσετε ποτέ δεν είναι αργά. Βεβαίως, ειδικά αν θέλεις να σπουδάσεις design, από design μέχρι μόδα, μέχρι animation, μπορείς, ένας είναι ο προορισμός, να πας στο Open Date την Τρίτη, αύριο δηλαδή, 14 Ιουλίου, στις 6.30 στο κάμπος που διοργανώνει ο ACTO στην Κυψέλη. Δες τους χώρους, δες τα studios, γνώρισε την ομάδα, μάθε τα πάντα για όλα τα προγράμματα που έχουν πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά. Photography with video, να σας πω. Graphic design. Τι να σας πω τώρα. Πάρα πολλά. Θα φάμε όλο το χρόνο για να σας τα πω. Είναι τώρα από το 1971, πιο παλιά σχολή στο Art and Design. Οπότε κάνει και αυτό το Open Date. Και γιατί όχι να μην πας να τα δεις όλα από κοντά. Μπες στο www.acto.gr και κάνε το πρώτο βήμα. Μην αργείς. Σε πάρα πολύ λίγο ο Ρία Λινίδου και εξηγήστε μου στο ρυθμό.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Δεν κάνετε όσο σεξ θέλατε.
3: Όχι.
2: Θα θέλαμε πάντα παραπάνω. Υπάρχουν 6 πιθανοί λόγοι. Εργασιομανία. Ή να είστε κι εσείς. Μπορεί να είναι χαμηλά επίπεδα τεστοστερώνης. Δηλαδή εκτός από χαμηλή λίπιντο.
4: Τι άμα δεν σηκωθούν τα πανιά, πώς θα πετάξουμε.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν είναι μόνο η τεστοστερώνη όμως.
4: Και τι.
5: Είναι και δεν ξέρω, γιατί στην
2: μιλάμε για το συγκεκριμένο πανί και το δικό μου να σηκωθεί άμα δεν τι θα μπει μέσα. Άγχος. Υπάρχει περίπτωση να περνά και μόνος του καλά.
5: Το πιθανότερο.
2: Άκου τώρα αυτό που έχει να κάνει με τη γυναίκα. Δεν είναι στοργική μαζί του. Όταν δεν κάνει σεξ μαζί σου, κάνει με κάποια άλλη. Υπάρχει και αυτό.
5: Μέχρι εμείς καλά το πηγαίναμε, Ρεμπέτη. Καλά, αυτό είναι και κανόνας.
2: Μην βγάλεις, πρέπει να σιγουρευτείς.
4: Αν δεν είναι κανόνας,
2: γιατί μπορεί να είναι και οι υπόλοιποι κανόνες.
4: Έπαιρνα φόρα εγώ.
5: Δεν είναι κανόνας,
4: Δεν είναι.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέο τραγούδι. Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
2: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
3: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
4: Σωστός ο παίχτης.
5: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
6: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά. Αριστερά.
10: Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
11: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
14: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
20: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
21: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
20: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
22: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
23: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
24: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
4: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες, το τονίζω αυτό, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε παρέα από τις 10, να μου πείτε το ξέρουμε γλυκιά μου, γι' αυτό είμαστε εδώ. Σε πάρα πολύ λίγο έρχονται και 10 στη σειρά, πλην όμως από αυτό να σας πω νεράκια πάρτε παιδιά, νεράκια, διότι σήμερα μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου, μη σου πω και 35 θα φτάσει στις 2 η ώρα, θέλω να προσέχετε. Αύριο Τρίτη το ίδιο σκηνικό, Τετάρτη Πέμπτη ανεβαίνει η θερμοκρασία με αποκορύφωμα την Κυριακή, που θα φτάσει μέχρι και τους 36 και 37 βαθμούς Κελσίου. Υπομονή, εντάξει, μέσα στο Σαββατοκύριακο να μου πεις δεν είναι και τόσο δύσκολα, διότι για αυτούς που δεν δουλεύουν, γιατί είναι και πολλοί δόλοι που δουλεύουν, ειδικά τώρα στις παραλίες, σας θαυμάζω. Σε εσάς στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς που δουλεύετε στις παραλίες και εξυπηρετείτε όλους εμάς που καθόμαστε και χαλαρώνουμε. Πάντα σας θαύμαζα, αλλά τώρα σας θαυμάζω ακόμα περισσότερο που είμαι και γραία. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: Αναστασία και Ενίσα στο ρυθμό 949. Αλλό, αλλό, σου μιλώ από το μικρόφωνο αυτό. Είμαι η Μαντόγα Στεράντου. Το έχω κάψει, καταλαβαίνεις και εσύ, αγαπημένα μου ακροατή. Τι να πεις και εσύ τώρα να μου πεις, με στις ζέστες κατάλαβες. Και μιας και που λέω για ζέστες, να σας πω τι υποστηρίζουν οι ειδικοί για να μην ανάβεις air condition όλη την ώρα κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Τη μέθοδο της σπηλιάς. Ναι, κυρίες μου και κύριοι, να μετατρέψετε το σπίτι σας σε σπηλιά. Όχι, να μην τον γκρεμίσετε, να μην γκρεμίσετε ντουβάρια κτλ. Η λεγόμενη μέθοδος της σπηλιάς σημαίνει ότι πρέπει να μετατρέψεις το σπίτι σου σε ένα σκοτεινό χώρο. Μία απλή αρχή, ας πούμε, είναι να μην αφήνεις το φυσικό φως, όπως και στο σπήλαιο, να εισβάλλει μέσα στο σπίτι σου, γιατί η υπερβολική ζέστη από τον ήλιο θερμαίνει το εσωτερικό και κάνει πιο δύσκολες αυτές τις ώρες του καύσωνα, κατάλαβες. Οπότε η ιδέα είναι να αντιμετωπίζεις το σπίτι σας σπηλιά, εμποδίζοντας το φως από τη μία, τις πιο ζεστές ώρες, και να αφήνεις το δροσερό αεράκι να εισέλθει μόνο όταν οι θερμοκρασίες έχουν πέσει. Αυτό που πηγαίναμε, ας πούμε, στα σπίτια που πηγαίνουμε κιόλας τώρα στα νησάκια και έχουν ένα παράθυρο που σου λέει άσε αυτό το παράθυρο μπροστά στο σαλόνι και το άλλο στην κουζίνα για να κάνει, πώς το λέμε, δεν μου έρχεται η λέξη τώρα, ρεύμα, να το. Μου ήρθε. Κατάλαβε, ήταν το φυσικό air condition που ξέρανε τότε οι άνθρωποι, παιδί μου, και κλειστά τα παντζούρια. Αυτό είναι για να εξοικονομούμε και ρεύμα, αλλά και την ενέργεια, την ηλεκτρική που χρειαζόμαστε, γιατί τα air condition τώρα δίνουν και παίρνουν. Και σου έχω και μια καλύτερη πρόταση, και αν είσαι έτσι κλεισμένος μέσα στην εστία σου, στο σπηλαιό σου το όμορφο, άκου και ρυθμό 949 από κάτω για να φτιάχνει διάθεση, κατάλαβες, και μετά πήγαινε να μαζέψεις βιταμίνη D όταν βγεις έξω από τη σπηλιά σου. 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, αμέσως μετά το σύντομο break.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με τον Νίκο Απέργη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
2: Μάτια μου κι εγώ για σένα έχω.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Στην πιο καθοριστική του φάση μπαίνει το παγκόσμιο κύπελο, καθώς το Σαββατοκύριακο έγιναν γνωστά τα ζευγάρια των ημιτελικών της διοργάνωσης. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία το βράδυ της Τρίτης και ένα 24ωρο αργότερα σειρά παίρνει η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή με φόντο τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έντονη μεταγραφική δραστηριότητα, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται κοντά στο δανεισμό του διεθνή δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν, αφού περάσει με επιτυχία εκτεταμένο ιατρικό έλεγχο. Ο ΠΑΟΚ ενισχύεται με την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου μέσου Μπατίστα Μανταρία, ενώ σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 28χρονος διεθνής Σουηδός εξτρέμ Τάχα Άλλη, ο οποίος αναμένεται να ντυθεί επίσης στα ασπρόμαυρα. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ πυροδότησε μεταγραφική βόμβα, καθώς θα αποκτήσει από τον Παναθηναϊκό τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας Τσεντί Οσμάν.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
17: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
18: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς θα τα παιδιά στο ρυθμό 949. Είμαστε. Πού το είπα αυτό? Είμαι πολύ μαγιά και τσαμπουκα πάνω για μου. Όχι, δεν είμαι τέτοια. Καλώς θα τα παιδιά στο ρυθμό 949. Πιο καλό. Λοιπόν, τώρα θα δώσω όπου να είναι σε κάποιον ή σε κάποια την ευκαιρία να πάει στη Σαντορίνη για ένα τρομερό τριήμερο. Και πού θα πάει, θα πάει στη Βίλα Αντζέλικα, παιδιά. Μία βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα. Βεβαίως, ένα στολίδι 120 τετραγωνικών μέτρων, πλήρως εξοπλισμένη, άνετη χώρη, 3 υπνοδωμάτια. Όλα με υπερσύγχρονες διαθέσεις. Έχει και θερμενόμενο τζακούζι, έχει και πλούσιο πρωινό και ωραίες αυθεντικές ελληνικές γεύσεις. Τι άλλο θέλεις? Βίλα Αντζέλικα στη Σαντορίνη. Μπες στο villamare.pavleangelica.gr να κλείσεις τη διαμονή σου, να δεις και τι ωραία που είναι. Και κάποιος, είπαμε από εσάς, σούπερ τυχερός, μακάρι να μπορούσα να πάω κι εγώ. Θα το κερδίσει όλα αυτά. Ένα πάρα πολύ ωραίο τρίμερο. 11 με 14 του Σεπτέμβρη. Περισσότερα θα σας πω και στη συνέχεια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πας, θα έρθεις χωρίς να βγάλεις πορτοφόλι. Πού? Στη Σαντορίνη. Άκουσον. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Έρχονται αμέσως τώρα με ένα Τάσα Θεοδωρίδου.

Αυτή ήταν η Κέτη Γαρμπή. Στο υποσυνείδητό σου θα μπαίνω και θα βγαίνω. Σε σένα που με ακούς αυτή τη στιγμή, είμαι η φωνή στο υποσυνείδητό σου που σου λέει ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Διανύουμε την τρίτη μας ώρα, 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και τώρα, επειδή είμαι και σε μια ηλικία που δεν μπορώ το δράμα, παιδιά, να σας πω, το μόνο δράμα που θέλω στη ζωή μου είναι να προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα μου, επειδή πήρα πάρα πολλά ζευγάρια παπούτσια μαζί, αλλά και ρούχα. Τι σημαίνει αυτό, να πεις, προβλήματα που έχει ο κόσμος για το τριήμερο, για ένα τριήμερο. Αν θες και εσύ λοιπόν αυτά τα μόνα σου προβλήματα να είναι,

τύπου να πας ρε παιδί μου έναν προορισμό, λέω εγώ τώρα έτσι στην τύχη, στο Ρότερνταμ. Έχω και, δεν μπορώ και να το πω κιόλας γιατί είμαι τέτοια βλάχα. Αλλά και σε 163 προορισμούς που σε καλούν. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App και όλα σου τα προβλήματα θα είναι το πώς θα κλείσεις τη βαλίτσα σου, το τι outfit να πάρω. Δεν έχω πιο μεγάλο πρόβλημα από αυτό, παιδιά. Συγγνώμη να τα πω κι αυτά. Τώρα τελευταία, τι τελευταία, τα τελευταία 6-7-8 χρόνια. Δεν έχω πιο μεγάλο πρόβλημα από αυτό, μεταξύ μας τα λέμε τώρα, έτσι. Να σκέφτομαι τι outfit θα πάρω πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Θέλω να ρίχνω στη βαλίτσα ένα μαγιό, μία παντόφλα και ένα τσίτι να το φοράω από το πρωί μέχρι το βράδυ, έτσι. Να το έχω πλήν ευάλες στις διακοπές. Αυτό το να κάθομαι τώρα να συνδυάζω το ένα και το άλλο, σου λένε α, εμένα αυτό είναι το καλύτερό μου, εμένα είναι το χειρότερό μου. Οπότε έρχεται εδώ η Aegean που σου λέει, ξέρω ότι υπάρχουν και κάτι μπαρμπαστρούμφ και κάτι, πώς το λένε, ο κύριος Γκρινιάρη σαν και σένα, και σου δίνω τη λύση, αγάπη μου. Μη σε καλεί το πώς θα πας. Απλά κλείσε το εισιτήριό σου aegeanair.com. Μαλλού, μια φορά στο τόσο αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: Αναβίση, τα πήρε όλα, τα ξεσήκωσε, τα κύματα από το Αιγαίο, τις θάλασσες όλα. Και τώρα που είπα για θάλασσες, που είπα και για Αιγαίο και το ένα και το άλλο, ανακάλυψε σε παρακαλώ πάρα πολύ την επόμενη γευστική σου εμπειρία στη Σαντορίνη, εκεί που θα πάει ένας ή μία από εσάς με την παρέα του. Όμως θέλω να σας πω λίγα λεπτάκια για το Drunk Fish στον έξω γυαλό Καρτεράδου. Εκεί λοιπόν μπορείς να απολαύσεις φρέσκο ψαράκι, ωραίες μεσογειακές γεύσεις, μια ωραία μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Έχει ποιότητα, έχει φιλοξενία, έχει δημιουργική μεσογειακή κουζίνα, δηλαδή το Drunk Fish είναι η πιο τέλεια στάση που δεν πρέπει να λείπει από την επίσκεψή σου στη Σαντορίνη, γιατί οι καλύτερες στιγμές πού ξεκινούν, ρε παιδιά μου, γύρω-γύρω από ένα όμορφο τραπέζι. Εκεί που θα πας, βεβαίως, θα σε στείλω στη Σαντορίνη, ταξιδάκι τριήμερο, 11 με 14 του Σεπτέμβρη, στη Βίλα Αντζέλικα, μια υπερπολυτελέστατη βίλα, στο Drunk Fish εννοείται, που σε περιμένει να κάνεις έτσι ένα πάρα πολύ όμορφο ξεχωριστό γεύμα και να πας και να έρθεις με Golden Star Ferries δωρεάν ακτοπλοϊκά. Τι κάνεις? Μου στέλνεις πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ όμορφα, το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι στο Viber του ρυθμού 693 το 7 το 9 το 4 το 9 9 4 9 δύο φορές αυτό, βγαίνεις στον αέρα, τραγουδάμε μαζί, μπαίνεις στην κλήρωση που θα σε στείλει με τους κολλητούς σου στη Σαντορίνη. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. 11 με 14 του Σεπτέμβρη, και θα είσαι και ωραίος εκεί και μοιραίος, διότι δεν θα γίνεται εκεί πολυκοσμία έτσι, ξέρεις, του Αυγούστου. Θα περάσεις μανιφίξ, σου λέω. Στείλε μου τα μηνύματά σου και αμέσως μετά το σύντομο break σε βγάζω αέρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Πώς ονομάζεστε?
2: Ονομάζομαι Δημήτρης.
0: Νησιώτικο θέλουμε.
3: Νησιώτικο.
0: Ποιο θα πεις?
2: Το Ντάρι Ντάρι.
0: Ντάρι Ντάρι.
2: Γιατί δεν λέω και το ρε, όχι τίποτα άλλο. Και μείνετε καλύτερα.
0: Δεν το λέμε μαζί.
3: Δώστο.
4: Κάντε το ντουέτο με την Αφαλίδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάμε, όχι τώρα.
4: Έλα, εσένα πέρα.
2: Ντάρι Ντάρι Ντάρι. Στο γυαλό πετούνι λαϊ. Ντάρι Ντάρι Ντάρι.
5: One hour later.
2: Καλημέρα σας
0: κύριε, πώς ονομάζεστε?
2: Δημήτρης. Όταν περλένε το ρυθμός και η ζωή σου σε πιέζει, βάλε 949, τη μουσική σου παίζει. Με Μπέτη, Αθηνά και Μπίλι δεν έχασε κανείς. Νιώσε λίγο τσάμπιον στην κίνηση αν βρεθείς.
0: Δημήτρη, πάλι εσύ είσαι ρε.
2: Ναι. Εγώ είμαι. Ο μπαμπάς μου είναι ράφτης, η μαμά μου χορταρού και εγώ αριστοκράτης που μιλάω με το ρου.
0: Τέλειο, τέλειο. Σε λατρεύω.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
11: Εγώ βάτραχο.
12: Το μωρό κροκοδυλάκι.
13: Φύγαμε για βογωτάκι.
14: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
15: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
18: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
19: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
20: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
19: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
21: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolution F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
22: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Ρυθμός
0: παιδιά μου, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2. Τώρα όμως έχει έρθει η ώρα. Ναι. Έχει έρθει η ώρα γιατί.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ωχ, Παναγία μου, έλα να πάμε στο νησί, βρε φίλη μου Βασιλική. Πού είσαι, τι κάνεις, κοριτσάρα μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, είμαι στη δουλειά.
0: Είσαι στη δουλειά, ναι.
2: Και σας ακούμε όλοι στο γραφείο.
0: Μας ακούνε.
2: Τώρα έχω βάλει το σταθμό σε πάση για να μην με ακούσουνε.
0: Α, κατάλαβα. Πού δουλεύεις, καλέ?
2: Στο στρατό.
0: Α, τι λες ρε εσύ, και τι κάνεις στο στρατό?
2: Εντάξει, έχω διάφορα καθήκοντα.
0: Άστο, μη μου πεις. Λοιπόν, προετοίμασε φωνή, ζέστανε φωνή.
2: Αυτό.
0: Λοιπόν, βάζω. Ντάρι ντάρι στο γυαλό που τούνει γλάρι. Δώσ'

0: Μακάρι, φιλενάδα μου, να κερδίσεις και 11 με 14 του Σεπτέμβρη να πας εκεί με όλη σου την παρέα, να πας με όποιον γουστάρεις και να περάσεις καταπληκτικά. Και να μην βγάλεις και πορτοφόλι. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Εντάξει, τι να λέμε, είναι και ψέματα.
1: Θα πάμε το πρωί τον αγιασμό του σχολείου και μετά θα φύγουμε.
0: Έτσι, έχεις παιδάκια.
1: Τρία.
0: Τρία, καλέ σαν και εμένα. Πώς τα φέρνεις φόρτα, για πες μου ρε φιλενάδα. Πω.
1: Εντάξει, τώρα λίγο έχουν ξεφύγει τα μεγάλα. Οπότε
0: πόσο
1: είμαστε...
0: είναι τα μεγάλα?
1: 14,5, 12,5 και 8,5.
0: Καλά είσαι φίλη, άστο μη λες τίποτα. Γιατί εγώ δεν ξέρω πώς θα πάω διακοπές. Με το 1,5, το 4 και με το 6. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Μας
0: ακούνε παντού.
1: Μας
0: μαθαίνουν παντού, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: να
0: μην ρωτήσω ποιον θα πάρεις άμα κερδίσεις. 6 άτομα, εσύ συμπληρώνετε μάνι και οι 5 τη βίλα.
1: 5 κατευθείαν, είμαστε 5 άτομα.
0: Αυτά είναι φιλενάδα μου. Λοιπόν, σου εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Σε καλά.
1: Καλημέρα, καλή
0: γεια σου,
1: συνέχεια.
0: Βασιλική μου. Είδε σαν και η Βασιλική, μεγάλη οικογένεια, μια χαρά. Εύχομαι λοιπόν σε όποιο το θέλει να κάνει manifest παιδιά στο σύμπαν και να του κάτσει αυτό τη ταξιδάρα στη Σαντορίνη. Τώρα, τι έχουμε για τη συνέχεια? Μόνο επιτυχίες εννοείται. Θοδωρή Φέρη και είπες.

Εννοείται, όταν έχεις κάποιον στο πλάι σου, όλο τον κόσμο μπορείς να παλέψεις. Αρκεί να έχετε και κοινό στόχο, ε. Όταν έχεις στο πλάι σου, βέβαια, τώρα το Sephora Summer Vibes on Tour Bus, που ξεκινάει το καλοκαιρινό του ταξίδι με πρώτη του στάση στην Αθήνα και φέρνει μαζί του μια μοναδική beauty εμπειρία, δημιουργικότητα, fun, διασκέδαση, Summer Vibes. Και μιλώ για αύριο και μεθαύριο, 14 και 15 του Ιούλιου, από τις 12 το μεσημέρι στις 8 το βράδυ. Αν επισκεφτείς το Summer Bus στην πλατεία Συντάγματος, θα ανακαλύψεις τα αγαπημένα σου beauty προϊόντα, καλοκαιρινά πολύ ωραία έτσι, looks και πάρα πολύ όμορφες εκπλήξεις. Μην το χάσεις, έλα στο Sephora Summer Vibes on Tour Experience και χάρισε στο καλοκαίρι σου ακόμα περισσότερη λάμψη. Μόνο φυσικά με τα Sephora. Εγώ θα σου χαρίσω περισσότερες επιτυχίες αμέσως μετά το break και 10 στη σειρά, παρακαλώ. Stay tuned. Johanna, για

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
3: Σωστός ο παίχτης.
0: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Από τον Christopher Nolan.
7: Trust me, you'll come back.
6: What if I can't? 16 Ιουλίου.
8: Get your weapons ready!
6: Το έπος είναι εδώ.
9: No one could stand between me and home.
6: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
10: Let's go!
6: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Αρχίζει.
14: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
15: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
17: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
16: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
17: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
19: Φωτογράφηση.
18: Γιατί?
19: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
18: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Plus. Plus.
23: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
24: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
23: Δηλαδή?
24: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
23: Plus.
24: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: λατρεύω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και διανύουμε την τέταρτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Για να δούμε τα άστρα και τα ζώδια μας βάζουν εμπόδια, καθώς ο ήλιος είναι σε σύνοδο με τον ανάδρομο Ερμή.
3: Το ξέρα.
2: Στον αισθηματικό τομέα θα έχουμε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε κάποιες καταστάσεις. Καλό είναι να αποφύγουμε τη βιασύνη στις συμφωνίες και να εξετάσουμε προσεκτικά κάθε λεπτομέρεια πριν προχωρήσουμε. Η καρκίνη λίγο έτσι, παιδιά, είστε στον στρόβιλο αυτών των ημερών. Η σκορπιοί και η ιχθύς είναι κατάλληλη στιγμή για ξεκούραση, παιδιά. Τα ακούσατε, εμείς του νερού, τα ζωδιάκια.

Αυτό ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος, που αλλού στο ρυθμό 949. Φυσικά εδώ που παίζουν μόνο επιτυχίες. Και πριν απολαύσουμε Αναστασία, να μην σου δώσω προσκλήσεις. Θα σου δώσω ένα μωρό για τρεις στο καλοκαιρινό θέατρο Αθήνα, που ανοίγει τις πόρτες του για την κωμωδία της Queen Sero σε σκηνοθεσία της Θέμης Μαρσέλου, με πρωταγωνιστές το Διονύσια Τζαράκη, το Ζήση Ρούμπο, το Χάρη Χιόντι και την Έλενα Καρακάση, που σου δίνω τώρα διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Πέμπτης. Στείλε μου τη λέξη μωρό στο Viber του ρυθμού 6937 949 949 και κέρδισε τες.

0: ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και πριν βγούμε σε σύντομο break και αμέσως μετά, Hallelujah, ακούσουμε Ελένη Φουρέρα, τα αγαπώ αυτό το τραγούδι. Να σας κάνω ένα μικρό remind για τη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Νίκο Απέργη. Έρχεται για ένα exclusive live, έτσι με τον ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή τον Νίκο Απέργη. Την Δευτέρα, σήμερα 13 Ιουλίου, στο Καμπαρέ Athens, ο Θοδωρής Μαραντίνης θα συντονίσει αυτή τη βραδιά. Ο Θωμάς Ζάμπρας θα μας κάνει το stand-up show. Χορηγή της βραδιάς θα είναι η Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και εσύ προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις, για διπλές προσκλήσεις μπαίνοντας στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και να έρθεις να τον απολαύσεις από κοντά. Πάμε σε ένα σύντομο break και αμέσως μετά θα πούμε όλοι Halleluja με δυνατή την ένταση πάντα. Έτσι ακούγεται η Queen R. Ελένη Φουρέιρα. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά.
1: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
2: ποπό. Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΘ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο δελογώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
14: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: IKEA.
16: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
17: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
16: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
18: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
19: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
21: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
22: Φραπέ, χαλαρά.
23: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
24: Ρυθμός 949.
0: Καλώς θα τα παιδιά. Στο ρυθμό 949 είμαστε συντονισμένοι πάντα. Εγώ είμαι η Μαντώ Γαστερά του Περιχαρής, διότι σε πάρα πολύ λίγο και εσύ και εγώ, στη διαπασόν εγώ όμως, θα ακούσω Ελένη Φουρέιρα και Hallelujah. Και Hallelujah, βλέπω εδώ μια έρευνα, παιδιά, που λέει ότι εντάξει, το αλκοόλ το κατηγορούμε δικαίως τη μεγάλη έτσι, ποσότητα, αλλά να ξέρεις ότι βοηθάει να μιλήσεις ξένες γλώσσες, βεβαίως. Μια βραβευμένη μελέτη κιόλας απέδειξε, επιστημονικό είναι αυτό που λέω, ότι όσοι καταναλώνουν αλκοόλ βελτιώνουν την ικανότητά τους να μιλάνε μια ξένη γλώσσα. Το πείραμα έδειξε ότι οι εθελοντές που πιαν λίγο αλκοόλ παραπάνω είχαν πολύ καλύτερη προφορά και ροή. Είναι αυτό που λέμε, όταν πίνεις λύνεται η γλώσσα σου. Καλά, μην το πάρουμε τώρα αυτό και στάνταρ, έτσι. Είπαμε, σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. Να, ορίστε, μπέρδεψα και τα λόγια μου. Πού να πιω και αλκοόλ, κατάλαβες τι θα γίνει. Χριστέ μου, σταματάω να μιλάω και ακούω μόνο Ελένη.

0: παίρνω για το οτιδήποτε θα συμβεί αμέσως μετά με Γιάννη Κατινάκη. Θα την πάρει αυτό στην ευθύνη και το μικρόφωνο, μη σας πω, παιδιά μου, εδώ στο ρυθμό 949, γιατί εγώ σε φιλώ, σε αποχαιρετώ. Ήρθε η ώρα να φύγω, να μαζέψω τα κουβαδάκια μου και να πάω σε άλλη παραλία του σπιτιού μου. Ήμουν και είμαι η Μαντογαστερά του και θα τα πούμε τώρα αύριο πρώτα ο Θεός στις 10 ακριβώς. Μη με στήσεις, θα σε περιμένω. Άντε, bye!
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Στην πιο καθοριστική του φάση μπαίνει το παγκόσμιο κύπελο, καθώς το Σαββατοκύριακο έγιναν γνωστά τα ζευγάρια των ημιτελικών της διοργάνωσης. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία το βράδυ της Τρίτης και ένα 24ωρο αργότερα σειρά παίρνει η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή με φόντο τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έντονη μεταγραφική δραστηριότητα με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται κοντά στο δανεισμό του διεθνή δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν, αφού περάσει με επιτυχία εκτεταμένο ιατρικό έλεγχο. Ο ΠΑΟΚ ενισχύεται με την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου μέσου Μπατίστ Σαμανταρία, ενώ σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 28χρονος διεθνής Σουηδός εξτρέμ Τάχα Άλλη, ο οποίος αναμένεται να ντυθεί επίσης στα ασπρόμαυρα. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ πυροδότησε μεταγραφική βόμβα, καθώς θα αποκτήσει από τον Παναθηναϊκό τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας Τσεντί Οσμάν.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λουκουμάτες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
6: Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου.
7: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
17: Δεξιά.
16: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
17: Εγώ, δεξιά.
16: Γιατί εσύ,
17: αριστερά.
16: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
17: Δεξιά.
16: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Μονοθέσιο.
18: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
17: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
19: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
21: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Καρδάκη.

Καλησπέρα, παιδιά μου. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για τρεις ολάκυρες ώρες να με χορτάσεις. Γιάννης Κατινάκης, τα αυτάκια σου. Εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά του Ιουλίου, πώς έχει παιδιά ο μήνας σήμερα. 13! Και όμως είμαι ακόμα εδώ. Λιωμένο παγωτό κολλάει στο χέρι και θα είμαι εδώ μέχρι 31 Ιουλίου. Και παιδιά, έχω να σας πω σήμερα πράγματα και θάματα, γιατί έχει έρθει ο ανάδρομος και έχει κατακάτσει στην καμπούρα μου. Αν σας πω ότι έχω πάθει αυτές τις μέρες, θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ. Πέρα από τα κλάματα όμως, έχουμε και παιχνίδια, διαγωνισμούς, γιατί παίζουμε και σήμερα για ένα μαγευτικό τρίμερο στην Σαντορίνη. Οπότε μένεις μαζί μου και προς το παρόν αφινόμαστε στη Ρή Ελληνίδου που λέει: «Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε».

Ναι, εντάξει, ίσως λίγο να το παράκανα με την κορώνα, το παραδέχομαι. Γιάννης Κατινάκης πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 έχουμε να κάνουμε πράγματα και θάματα, παιχνίδια, Σαντορίνη, τρίμερα και ό,τι άλλο λαχταράς, εδώ θα το βρεις. Και τώρα θα σου πω ότι έχω περάσει, γιατί έχει έρθει ο ανάδρομος και έχει κατσικωθεί στην καμπούρα μου και ταλαιπωριέμαι να δένω γολγοθά. Τι έπαθα, παιδιά μου? Έπαθε ποινική παράλυση. Για το όνομα του Θεού, βαστάτε Τούρκοι τάρματα. Είμαι λοιπόν εγώ προψές, Σάββατο πρωί, κοιμάμαι ως σαν το μοσχάρι και βλέπω ένα όνειρο περίεργο. Βλέπω ότι είμαι στο κρεβάτι και κάποιος μου χαϊδεύει τον μπούτι. Χαίρομαι για την ώρα, λέω, α, καλησπέρα, θα γίνει πανηγύρι. Λέω εγώ μετά όμως, δεν μου χαϊδεύω εγώ τον μπούτι, γιατί τα χέρια μου είναι πάνω. Και κάνω το χέρι να δω ποιος με κουμπάει. Και έχω μαρμαρώσει. Έχω μείνει μαρμάρα. Μαντάμ τη σο άγαλμα. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Πάω να κάνω το πόδι, τίποτα. Πάω να ρουλιάξω, να πω βοήθεια, βοήθεια, χριστιανοί. Τίποτα, δεν βγαίνει ούτε φωνή. 15 δευτερόλεπτα μου φάνηκαν μισός αιώνας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το ψάχνω εγώ μετά και μαθαίνω για τη μόρα. Γιατί αυτό είναι η μόρα. Σου λέει, τι εξήγηση θα δώσουμε για να μην φοβάται ο κόσμος? Ότι είναι μία χαμούρο, μόρα και κασίδα, που έρχεται και σε μαρμαρώνει. Γιατί δεν το βγάζανε, ας πούμε, η νεράιδα του ύπνου? Ότι έρχεται μία νεράιδα, ας πούμε, και σε κρατάει, ας πούμε, 10 δευτερόλεπτα στο κρεβάτι για να μην σηκωθείς. Τι μόρα βρήκανε? Δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ. Με διέλυσε με αυτή η πρική παράλυση. Αν το έχετε πάθει κι εσείς, παρακαλώ πάρα πολύ, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber μας 6 9 37 949 949, γιατί πραγματικά είπα, φουκαρά μου, εδώ ήταν το τέλος σου, λέω, με τα θανάτια εμπειρία. Αυτό ήταν, τα έφεγες τα ψωμιά σου και τα καρβέλια σικάλεως. Ναι, πολύ φώναξε έτσι, τι να κάνω, παιδιά, είχα και εγώ ένα παράπονο, έπρεπε να το μοιραστώ. Σταματάω και περνάω κατευθείαν σε Νίκο Κονομόπουλο. Ένοχο κορμί, δώσε, έλα. Τσιφτετελάκι ωραίο, να ανέβει το κέφι. Ακολουθούν πολλές επιτυχίες. Και σε λίγο επιστρέφω με παιχνίδι και τριήμερο στη Σαντορίνη.

σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Να, λοιπόν, που είμαστε πάλι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 γέννες κατηνά και στα αυτάκια σου και έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να κάνουμε και τώρα. Ήγκυκεν η ώρα, ήρθε η στιγμή, μη σε αφήσω να περιμένεις περαιτέρω για να παίξουμε για το μοναδικό τρίμερο στην Σαντορίνη. Και πού σε στέλνω, όχι όπου και όπου αγάπη μου, σε στέλνω Βίλα Ατζέλικα, έτσι, υπερπολιτέλεια χλίδα, 11 με 14 Σεπτεμβρίου, για σένα και την παρέα σου, έως και 6 άτομα μπορεί να χωρέσει η Βίλα, να κάνεις και ένα μικρό παρτσάκι, και θερμενόμενο τζακούζι, και ακτοπλοϊκά από την πολύ αγαπημένη Golden Star Ferries. Τι έχεις να κάνεις τώρα εσύ, πιάνεις κινητάκι, πιάστο καλά και στείλε μου στο Viber μας 6937-949-949. Το αγαπημένο σου νησιώτικο. Θα το δω εγώ το μήνυμα. Θα διαλέξω Ακορατόπουλο. Θα βγει στον αέρα. Θα μου τραγουδήσει το νησιώτικο. Και κατευθείαν μπαίνει στην κλήρωση. Πάμε μια ρεπετασιόν. 6937-949-949. Μου στέλνει το αγαπημένο σου νησιώτικο. Σε διαλέγω. Βγαίνει, μου το τραγουδά και μπαίνει στην κλήρωση. Και όσο εσύ μου στέλνει τα μηνύματάκια σου, εγώ θέλω να σου πω ότι έρχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλου. Artec The Road Shots Cosmote Telecom που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Τζαμπουίτα, αγάπη μου. Μάθε ημερομηνίες και σταθμούς στο κοσμοτέ.gr / Telecom Roadshow. Πάω να τσεκάρω τα μηνυματάκια μου και επιστρέφω με παιχνίδι και ακροατή. Πάμε λίγο.
1: Από τον Christopher Nolan. What if I can't? 16 Ιουλίου.
2: Get your weapons ready!
1: Το έπος είναι εδώ.
3: No one could stand between me and home.
1: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
4: Let's go!
1: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από την Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
13: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
14: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
15: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
19: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
18: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K+ για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
20: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
21: Για πάντα!
20: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
20: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
23: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
24: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Εδώ είμαστε και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου για να τα περάσουμε πραγματικά εξαιρετικά. Και τώρα είπαμε, ίγκυκνη ώρα, ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα να παίξεις και να διεκδικήσεις ένα μοναδικό τρίμερο στην Σαντορίνη 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Υπερπολιτέλεια, χλίδα, φιλοξενίος και 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένοι και με θερμενόμενο τζακούζι για τους μερακλείδες. Και ακτοπλοϊκά βεβαίως από την αγαπημένη Golden Star Ferries για να πας τζαμπουίτα άνετα, γρήγορα και όπως σου αρμόζει, αγαπημένο μου Ακροατόπουλο. Έχω φίλη στη γραμμή να με περιμένει και από ό,τι βλέπω είναι έτοιμη για όλα. Για να την καλωσορίσω. Γεια σου, φίλη.
25: Γεια σου, Γιάννη.
0: Περίμενε να παίζουν και τα χαλιά. Ωπα! Τι κάνεις, φίλη μου?
25: Καλά, μια χαρά είσαι.
0: Κάτσε να σε ακούω, γιατί μου την έσπασε το χαλί τώρα. Δεν είμαι καλά, γιατί όπως προείπα, πριν από δύο μέρες ήρθε η μόρα και με μαρμάρωσε. Τα άκουγες πριν που τα έλεγα?
25: Έτσι, ναι, μέχρι για τον ανάδρομο.
0: Έχεις πάθει μόρα εσύ ποτέ?
25: Όχι.
0: Κασίδα?
25: Όχι, όχι.
0: Ούτε μόρα και κασίδα. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό το πράγμα και πού χρησιμεύει. Πραγματικά τρόμαξα πάρα πολύ, θέλω να σε ενημερώσω. Θα μου πεις δεν με νοιάζει. Θα σε νιάξει ή θες να παίξεις τώρα? Είναι ιδιωτελή τα κίνητρα. Πώς σε λένε, μου είπες?
25: Η Ευελίνα είμαι.
0: Ευελίνα, είσαι καλά? Έχεις κάποια νεύρα, αισθάνομαι?
25: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Σε ακούω λίγο επιθετική, λίγο Ποκαχόντας. Λίγο Ρουσλάνα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο?
25: Όχι, όχι.
1: Μάλιστα. Από πού με καλείς?
25: Από Αθήνα.
1: Από Αθήνα. Και δεν έχει σίγουρα νεύρα?
25: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Τι θα μου τραγουδήσεις λοιπόν, αγαπημένη?
25: Έλεγα να πω το Άρωμα από τη Λέρο.
1: Άρωμα δεν το ξέρω, αλλά δώσ' το, δεν έχει σημασία.
25: Οκ. Okay. Αχι.

0: Μπράβο! Δεν το περίμενα εγώ αυτό ξαφνικά, μου ήρθε λίγο κεραμίδα. Είσαι πάρα πολύ καλή φίλη μου. Κάτσε να βάλω και ένα χειροκρότημα. Αλλά ξέρεις, ένιωσα ότι ήμουν στο Ηρώδιο. Κατάλαβες τι έπαθα τώρα εγώ. Κάθισα ήσυχος, ξέρεις. Μίλησα.
1: Έχω τραγουδήσει στο Ηρώδιο.
0: Έχεις τραγουδήσει στο Ηρώδιο και μετά ξέπεσε σε Γιάννη Κατινάκη. Τι ήταν αυτό τώρα. Μπράβο, φίλη μου, έχεις πολύ ωραία φωνή. Στο Ηρώδιο πού το τραγούδησες?
1: Πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι.
0: Α,
1: σε το, πολλά.
0: Το έχεις σίγουρη κάθε χρόνο στο Ηρώδιο. Μπράβο σου, μπράβο σου αγαπημένη, είσαι πάρα πολύ καλή. Μείνε στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου.
1: Ναι, ναι.
0: Και σε φιλώ προς το παρόν. Και εμείς φύγαμε από Ηρώδιο στην Νατάσα Θοδωρίδου και φορτηγό. Δώσε λίγο.

0: Έλα, έλα, πάμε, ναι. Με πάρα πολύ κέφι σε υποδέχομαι και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Νίκος Βέρτης και πες το μου ξανά έτσι για να ανέβουν τα καψούρια και η ερωτική διάθεση, θα λέγε κανείς. Και πρέπει να ενημερώσω και για γλέντια, παιδιά μου. Για πανηγύρια, γιατί καλοκαίρι είναι. Πού θα πας, χιονοδρομικό? Όχι, σε πανηγύρι θα πας. Και σου έχω το καλύτερο. Δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βιτού. Τρίτη 21 Ιουλίου, 7.30, ο αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού. Με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Καλέ, χαμός θα γίνει. Και νομίζω πως πρέπει λίγο να σου λείψω. Πρέπει 5 λεπτάκια να λείψω για να πεις πού είναι ο Γιάννης, πού είναι ο Γιάννης. Λοιπόν, έτσι χτίζονται οι σχέσεις οι ωραίες. Οπότε φεύγω για 5 λεπτάκια και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
0: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Νέα κυκλοφορία.
7: Κι αν η καρδιά σου

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
12: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ χαλαρά.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή
19: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
20: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
21: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
22: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον
0: τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Good evening θα πω, καλησπέρα και καλή βδομάδα. Παιδιά, δεν είπα καλή βδομάδα. Τι γαϊδούριξε Σαμάρα, το είμαι εγώ. Καλή βδομάδα, παιδιά μου, με το καλό να μας μπει. Και θα μου πεις, Γιάννη, δεν είναι με το καλό, δεν μπήκε με το καλό, καθότι είμαι στην Αθήνα και πίσω στην κίνηση και δουλεύω και έχω τα νεύρα μου. Το καταλαβαίνω και σε αισθάνομαι. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σου ανεβάσω το κέφι, γιατί μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες να ακούσουμε και εννοείται και παιχνίδι ακόμα σου έχω για να πάρεις και δωράκι να πάει να περάσεις εξαιρετικά. Και αρχίζω και την ώρα μου με Θοδωρή Φέρη φυσικά. Δυναμώνεις την ένταση, αφήνεσαι στα χεράκια μας και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: οδηγούν σε μένα. Πάντα σε μένα και στο ρυθμό 949 εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Δέσποινα Βανδύ, αγαπημένη, την απολαύσαμε και μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Εν τω μεταξύ, έχω κάποιες υποψίες, έτσι, αμυδρές, ότι ίσως όταν τραγουδάω δυσαρεστήσε. Δεν πιστεύω να συμβαίνει κάτι τέτοιο και να αλλάζει σταθμό. Αν συμβαίνει, πες το μου και θα το τακτοποιήσω όπως πρέπει, θα σε κυνηγήσω. Στείλε μου μήνυμα στο 6937-949-949. Υπενθυμίζω ότι σε λίγο σε βγάζω στον αέρα για ακόμα μία φορά για να παίξουμε και να πάρεις κι άλλο δωράκι. Δεν χορταίρω να σου δίνω δώρα, χαμός. Είμαι ο Φορτόγκας και μέχρι να έρθω όμως εκείνη η ώρα, έχω να δώσω και πολύ σωστές ενημερώσεις για εσένα και κυρίως χρήσιμες, γιατί πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ. Και αν ψάχνεις να δεις πού θα δεις το match, σου έχω εγώ την λύση. The Hellenicon Sports Park. Ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Θα δεις τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και το δεύτερο στις 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Λιανό. www.thehellenicon.com.gr. Και καλησπέρα, Άννα Ζιρδέλη. Τι κάνεις εδώ από τώρα, 3 και 20 για μπύλα.
1: Πρόβα, αφήχθης από την Ελασσόνα μόλις.
0: Α, καλώς σε βρήκαμε και καλώς μας ήρθες, Άννα Ζιρδέλη. Σου αφιερώνω και ένα Γιώργο Κακοσέο και ισανότερα και Σαραμπακλάν.

0: και τη Γαρμπία αγαπημένη, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και ο Γιαννάκης σου, το φιλαράκι σου, είναι εδώ και θα είναι μέχρι και τις 5. Γιάννης Κατινάκης με την γάργαρη φωνούλα μου. Να σε ενημερώνω, να παίζουμε, να κερδίζεις δώρα και να ακούμε πάρα πολλές επιτυχίες, έτσι. Και μιας και είπα δώρα, τελείως τυχαία, ήρθε η στιγμή να σε ξαναβγάλω στον αέρα, να με καλέσεις δηλαδή στο 210-6835-722. Και για να δω, έχει μείνει άνθρωπος στην Αθήνα ή είμαστε έρημοι πόλη τα μεσάνυχτα? Δείξτε μου τώρα αν είστε εδώ. 210-6835-722. Βγαίνει στον αέρα, παίζουμε και κερδίζει το δωράκι σου. Και όσο με καλεί, εγώ θέλω να σου πω, μπασάροφωνη, για να ενημερώσω ότι υπάρχει ένα μέρο που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι μέρο, είναι 16 πόλει σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτο το Artec The Road Show τη Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλου. Θερινό σινεμά, εντυπωσιακέ VR προβολέ, συναρπαστικέ AI εμπειρίε, σινεμα quiz και διαδραστικέ δράσει για παιδιά και μεγάλου, και με δωρεάν εδώ. Ημερομηνίες και σταθμούς στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Κάτι γίνεται με τις γραμμές, αλλά δεν είμαι ακόμα ευχαριστημένος, παιδιά. 210-6835-722. Δώρο σου δίνω και σε παρακαλάω. Πόσο αναξιοπρεπείς να καταντήσω. Με έχεις παρατημένο και ετοιμασμένο. Τι να κάνω. Περνάω σε break και όποιος πήρε, πήρε.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μισκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Τζοχάνια, για

0: φύγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Hello, καλησπέρα και good evening για ακόμα μία φορά. Είσαι εδώ στην καλύτερη παρέα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, πάρα πολύ παιχνιδιάρη και έτοιμο για όλα. Και συγκεκριμένα, έτοιμο να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Έχω κορίτσαρο να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν τον καλησπερίζω. Γεια σου, κορίτσαρε, σωστέ γεννήτσαρε.
10: Γεια σου, Γιάννη μου, η Αριστεία είμαι.
9: Γεια σου, Αριστεία μου. Το Αριστεία βγαίνει από το κάπου κάπου, είναι το μόνο
10: όχι,
9: του.
10: Όχι, όχι, Αριστεία, Αριστεία, από μόνο του έτσι.
9: Είναι ανεξάρτητο, πάρα πολύ μου αρέσει. Και από πού με καλείς, Αριστεία?
10: Από το Περιστέρι που είχε έρθει, που είχε εκπομπή και με τη, το κάτι παίζει με την Κοκκίνου.
9: Με την Έλλη Κοκκίνου, ναι, στην Αφρική θα πάμε του Μασάι. Γιατί μου μίλησες?
10: Δεν σου μίλησα, ντρεπόμουν.
9: Α, δεν θέλω ντροπέ.
10: Ναι, είμαι λίγο.
9: Να είσαι ντροπαλή, πάρα πολύ ωραία.
10: Ναι, ναι.
9: Αριστεία, τώρα με καλείς από το σπίτι, από τη δουλειά, από το δρόμο.
10: Από το σπίτι, από το σπίτι.
9: Μπράβο, να ακούμε ρυθμό 949 και στο
10: εννοείται,
9: σπίτι.
10: Εννοείται, εννοείται.
9: Και μόνο στα μάξια, μα είμαστε.
10: Παντού, παντού.
9: Μπράβο, Αριστεία. Έβγε, κορίτσι μου. 10 με τόνο.
10: Να σε καλά, ναι, άριστα.
9: Are you ready to play with me?
10: Yes.
9: Α, το σκέφτηκε το γλυκό σου και εσύ τη δική μου σχολή. Χάουμπουκιμπού και τέτοια.
10: Ναι, ναι.
9: Λοιπόν, θα σου βάλω την αγαπημένη μου ατάκα για σένα. Είναι αγαπημένη μου αυτή.
10: Γεια, βάλτο.
9: Φύγαμε.
11: Τετάρτη, 10:30, 2 μπισκοτότυχνα από κεβόπ. 12. Μίτσος, ο γρήγορος. 12:03, ο μεγάλος τραγουδιστής. Παρασκευή, ρεζερβέ από έκτο σύνταγμα παιδιστικού, δεύτερος λόχος, τέταρτη δημιουργία. Να σιδερώσω τη στολή. Βαθμολογία, Γιώργος Φιστίκη. Παναγιώτης Μπάμια Πογιατίου. Σταύρος Τουτού. Μανώλης
9: Μητσιάς. Μανώλης,
10: βοήθεια.
9: Λοιπόν, μου στέλνει και η Φωτεινή στο Viber, Κορίνα Ρεπέρτα. Τι αγαπάμε, Κορίνα, αγαπάμε Μαρία Καβογιάννη.
10: Εννοείται.
9: Κάρα, Μάρα ή Λάρα?
10: Κάρα.
9: Έλα τώρα, σε παρακαλώ, μην μου βιάζεσαι. Τι αυτοπεποίθηση είναι αυτή χωρίς λόγο, δεν το ξέρεις. Ρώταμε, πες τα μάλλη μία, Γιάννη.
10: Μάρα.
9: Με νευριάζεις.
10: Όλα. Λάρα.
9: Τι έμεινε, μάγος είσαι ή θεός?
10: Αφού τα πάω όλα.
9: Μη με τρελαίνεις. Λοιπόν, παιδιά,
10: αφού τα πάω όλα.
9: Τώρα την ευρίασα. Σας έχω καλομάθει πάρα πολύ, παιδιά. Κερδίζετε όλοι. Έτσι και υποψιαστώ,
10: ναι,
9: ότι σας παίρνουν τηλέφωνο, σας ρωτάνε τι ακούτε και δεν λέτε Γιάννη Κατινάκη και ρυθμό 949, θα σας βρω έναν έναν, γιατί έχω τα τηλέφωνά σας και θα περάσετε πάρα πολύ άσχημα. Φοβήθηκε.
10: Κάθε όχι. Μεσημέρι, Γιάννη Κατινάκη, ρυθμό 949.
9: Σε τρόμαξα, συγγνώμη, είχα λίγο έξτρα νεύρα. Αγαπημένη μου, λοιπόν, εγώ θα σε στείλω Water Fun Water Park, γιατί πέρα από νεύρα είμαι και γαλαντόμος, με τις πισίνες του, με τις νεροτσουλίθερες του, ομπρέλες, ξαπλώστες, κοκτέιλάκια, να πας να περάσεις εξαιρετικά, 20 λεπτά από την Αθήνα.
10: Ωραία. Έλα.
9: Α, δεν ενθουσιάστηκες.
10: Ωραία, Γιάννη. Ναι, όχι, ενθουσιάστηκα.
9: Τι ήθελες, Σβαρόφσκι? Δηλαδή για το όνομα του Θεού και της Παναγίας.
10: Εντάξει, εντάξει.
12: Εντάξει, περίμενες. Φωτογραφίζεις το τηλέφωνό σου και είσαι πανέτοιμη.
10: Έγινε, Γιάννη μου, ευχαριστώ πολύ.
12: Γεια σου, Αριστεία μου, γεια
10: καλή
12: σου.
10: Καλή συνέχεια, γεια σου, Γιάννη μου, γεια.
12: Νομίζω ότι την τρόμαξε λίγο την Αριστεία. Συγγνώμη, είμαι γλυκός άνθρωπος κατά βάθος, να ξέρετε. Κατερίνα Λιόλιου, κάτσε να κάνω και ένα ζάκια. Και λογαριασμός. Και σε λίγο πάλι μαζί σου.

να μην είσαι εκεί. Εδώ να είσαι. Εδώ, στην πιο ωραία παρεούλα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Έχουμε μία ωρίτσα ακόμα να κάνουμε παρεούλα. Και είδα πολλά μηνυματάκια, παιδιά μου, στο Viber και δυστυχώς δεν έχω δώσει σημασία. Φωτεινή, Βαγγέλης, Όλγα, Ελένη και Ράνια, τα φιλιά μου τα ρουφιχτά, μουα, σε όλους. Και παιδιά, ήρθε αυτή η ώρα, στιγμή πάλι να ενημερώσω και να γίνω Ράνια Τζίμα του ρυθμού 949, γιατί πρέπει να σε ενημερώσω για τη Βαϊάννα. Αν την έχεις δει σαν παιδί, σου έχω νέα εξαιρετικά. Γιατί η Disney φέρνει τη live action Βαϊάννα στους κινηματογράφους από τις 9 Ιουλίου και στην ελληνική μεταγλώττιση έρχεται με τη Μαρίνα Σάτι και το Μιχάλη Κουινέλη. Μπράβο, συγχαρητήρια, χειροκροτώ και έτσι περνάω σε διαλυματάκι. Μικρούλη τώρα, μην φανταστείς, σε λίγο πάλι μαζί σου. Μην φύγεις, μην πας πουθενά. Τζοχάνα, γεια.

0: Γεώργια. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
13: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
12: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
16: Το τάγκο?
15: Θα σας ειδοποιήσουμε.
16: Περίμενε.
17: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
18: Φτιάξε βαλίτσες!
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
23: Φωτογράφηση.
22: Γιατί?
23: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
22: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
0: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ναι, λοιπόν, ήρθα και πάλι. Είμαι και πάλι στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 για μία ώρα ακόμα θα είμαι εδώ για σένα, όπου και αν είσαι. Στην κίνηση με νεύρα, στο σπίτι με νεύρα, στη δουλειά με νεύρα. Όπου και αν είσαι, γιατί νεύρα θα έχει σίγουρα, είμαι εδώ για να σου απαλύνω τους πόνους. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου. Μηνύματα καυτά, έτσι, ερωτικά. Ό,τι μηνύματα θες, είμαι εδώ για κάθε διάθεση. Και εγώ αρχίζω την ώρα μου με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα επίκαιρο, γιατί Δευτέρα. Τερούλα σήμερα, παιδιά μου. Καλή βδομαδούρα, θα μου πεις. Καλή πώς να είναι με ανάδρομο και Ιούλιο στην Αθήνα. Ό,τι είναι τώρα, κατάλαβες. Δυνάμωσε την ένταση, γιατί ο Αντώνης είναι εδώ για σένα. Και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι. Έλα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Αχαχα, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5, τα περνάμε εξαιρετικά. Και βλέπω την Ελένη που μου στέλνει μήνυμα και μου λέει μέσα του Αιγαίου τα νησιά. Ναι, μάλλον η Ελένη στέλνει να παίξει και τη Σαντορίνη, δεν ξέρω, πάνω να ακούει εκπομπή, όχι, έχουμε παίξει ώρα τώρα Ελένη μου, δεν πειράζει, αύριο πάλι. Ωστόσο, εγώ έχω να ενημερώσω για πάρα πολύ ωραία πράγματα, γιατί αν θέλεις τώρα εσύ πίτσα, μακαρόνια, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια, να σου πω, το μπάρι σε καλεί και η Aegean σε πετάει κατευθείαν από Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Θα πας λοιπόν, θα κάνεις Dolce Vita και θα περάσεις εξαιρετικά. Aegeanair.com ή Aegean App για το εισιτήριό σου. Και να σου πω και κάτι, πάρε με και μαζί σου βρε αδερφάκι μου, πόσο άλλο στην Αθήνα, ή στο μπάρι ή στο Αιγαίο με την Άννα Βύση που πολύ την αγαπάω και παιδιά, θα το γεμίσει το ΆΚΑ. Πώς έχουν κλείσει, 70.000 ήδη, 80, 100, 1 εκατομμύριο. Ποιοι Μετάλλικα, Άννα Βύση η απόλυτη και Αιγαίο μόνο εδώ στο ρυθμό 949.

0: Άστα λοιπόν, γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Αναστασία απολαύσαμε και Γιάννη Κατινάκη απολαμβάνεις εσύ μέχρι και τις 5 στα αυτάκια σου. Να υπενθυμίσω το Viber μας, γιατί θέλω μηνυματάκια πολλά. 6937-949-949. Και κατευθείαν να σε ενημερώσω ότι υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Artec The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και το βασικότερο, είσοδος δωρεάν. Ημερομηνίες και σταθμοί στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Και νομίζω πως είμαι πανέτοιμος για ένα πολύ, πολύ, πολύ μικρό διαλυματάκι, έτσι ίσα που για να σου λείψω και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
0: Κύριε Αντών,
1: ναι.
0: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
2: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
3: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
5: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπιό.
6: Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Αρχίζει.
14: Τελεινότητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
15: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Hondo Center.
19: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
20: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
21: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sophie Fest. Με την ενέργεια της Προτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
1: Καλησπέρα και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Έχω και παρεούλες στο στούντιο, Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζιρδέλη. Έρχονται σε λίγο τα αλάνια μας. Αλλά μέχρι να φύγω, περιμένω τα μηνύματά σου. Με έχεις λίγο φοδευμένο σήμερα. 6-9-37-949-949. Τώρα θέλει κάτι να πει ο Αλέξη.
18: Πώς μιλάς στον κόσμο, χεσμένος λέγεται.
1: Αντίο πια, αντίο. Έρχονται τα εσουρού με λυκοφόρο να μας μαζέψουνε. Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια με λίγα λόγια. Δεν αντέχω όλο πια. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο έρχομαι να σε αποχαιρετήσω.

0: Στέλιο Ρόκο και Σάκη Ρουβά, σε αποχαιρετώ. Είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού και σε αφήνω στα καλύτερα χέρια. Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζυρδέλη. Άννα Ζυρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Δώσ' το Άννα μου το φιλί.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
14: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
13: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
14: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
13: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
17: Φτάσαμε κιόλας.
13: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
15: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
19: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
20: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
21: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
0: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ήμασταν το booster σας.
17: Το energy booster σας.
23: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει!
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
24: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
25: Δεν αλλάζει.
26: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
27: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
28: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
29: Το καλοκαίρι παίζει

0: 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 13 του Ιούλη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
3: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, τα δικά σας που αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937 949 949. Όλα μα καλοδεχούμενα. Φυσικά και σήμερα έχουμε Πού είμαι, διαγωνισμάρα φυσικά με αντίστοιχη δωράρα. Έχουμε όμως και οι δυσάρες. Όπως ζευγάρι ξόδεψε $70,000 για το γάμο του.
2: Οπα.
3: Και στη συνέχεια ζήτησε από τους καλεσμένους να το δώσουν από $333 ο καθένας για να ρεφάρουν.
2: Α, κάτι μου θυμίζει αυτό, θα στο πω στο Bomb και Crafts.
3: Σου έλεγα τι 339 πήραν, αλλά τέλος πάντων.
2: Εγώ θα σου μιλήσω για τους 200 τόνους ρυζιού που πηγαίνουν στράφη, μιας και μίλησες για γάμο, και η έξυπνη λύση του Ελληνάρα.
3: Ποια είναι η έξυπνη λύση του Ελληνάρα?
2: Τώρα θα την πω, τώρα την προμοτάρω.
3: Εγώ θα πω, μιας που πιάσαμε τον Ελληνάρα, την Ιαπωνία, στην οποία υπάρχει ένα τρένο που δεν έχει καθυστερήσει ούτε ένα λεπτό εδώ και 60 χρόνια. Εδώ φυσικά ψάχνουμε ένα το οποίο δεν έχει καθυστερήσει μία φορά εδώ και 60 χρόνια.
2: Α, και αφού πήγε η Ιαπωνία, θα σε πάω στα ρομπότ.
3: Άκου ναι.
2: Τώρα τι γίνεται. Ο πρώτος επίσημος γάμος ρομπότ.
3: Ναι. Το παπαγάλος. Τι σημασία έχει να τους πεσκάρουμε τη μνήμη? Εγώ άλλο βίντεο που ένα ρομπότ κλώτησε ένα παιδάκι. Έκανε επίθεση.
2: Ήταν... Αλήθεια, λέει.
3: Αυτό είναι cyberbullying.
2: Κατά λάθο.
3: Ναι, τι λες να το ήθελε. Δεν θα μάθουμε. Cyberbullying, παιδιά, στα καλύτερα του. Οι μηχανές είναι εδώ.
2: Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Ξεκινάμε με επιτυχίες και αγαπημένη Νατάσα Θοδωρίδου ανοίγει την ώρα αυτή τη εβδομάδα. Και φυσικά γνωστό αλάνι, μια και έχει περάσει από την εκπομπή μας.
3: Έχει μοιηθεί.
2: Με ένα φορτηγό τραγούδια. Με ένα φορτηγό. Νατάσα, για δυναμώστε.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και τα καταφέρω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Επιτέλους! Μπαμ και Κράχτο! Λοιπόν.
0: Κανονικά έπρεπε να πω για τα μαρκάζια, τα περιβόητα μαρκάζια και το πάρτι που έκανε ο Αλέξης Μαρκάζος. Παναγία.
1: Τι λέγεται στον αέρα από όλα αυτά που σου
0: είπα. Τίποτα δεν λέγεται.
1: Μπορεί να εξωτερήσω κι άλλα.
0: Θα σου πω όμως αυτό που ξεκίνησα λέγοντας, δίνοντας μια πληροφορία, μάλλον εσύ, για το γάμο στο εξωτερικό που τους βγήκε πολύ ακριβά και μετά ζητούσαν. Ξέρεις τι μου θύμισες. Πριν από λίγα χρόνια, ένα ζευγάρι της Showbiz που παντρεύτηκε, είχαν βάλει ότι όλα τα έσοδα θα πάνε στην τάδε, ξέρω εγώ, για φιλανθρωπικό σκοπό. Δεν τα δώσανε ποτέ.
1: Υπέροχο. Συγχαρητήρια, παιδιά. Ένα Νόμπελ φιλανθρωπιά. Γιατί μυρίζομαι Ελλάδα εγώ σε όλο αυτό.
0: Μα Ελλάδα είναι αυτό.
1: Αλλά
0: δεν μπορώ τώρα να πω ονόματα γιατί καταστάσει θα εκτεθούμε, καταλαβαίνει.
1: Μου θυμίζει Στεφανοχείο που λέγε Νίκο, ονόματα μη λέμε. Τάτι. Δεν εννοούμε αυτού, παιδιά, να το πούμε έτσι. Όχι τίποτα, γιατί αυτά τα έσοδα μπορεί να πάνε και σε δικηγόρου κάλλιστα και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε.
0: Αυτό και δεν θέλουμε, ούτε να τρέχουμε ούτε να μην φτάνουμε.
1: Σίγουρα το δεύτερο.
2: Ευχαριστώ το Θεό.

0: Αχ, τι να κάνω, Δευτεριάτικο, τι να κάνω. Καλησπέρα εδώ πέρα στον Παναγιώτη που είναι στην παρέα μας. Στον Κώστα. Γίτσε, αγόρι μου. Γίτσε, το
1: άλλο σπέρ.
0: Βέβαια και ακούστηκε.
1: Λοιπόν, και δεν μπορούσα να πάω.
0: Ο Γιάννης. Αχ, Γιάννη, η τελευταία φορά που θα σε διαβάσω στον αέρα. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα με υγεία. Το Σάββατο.
1: Μα έχει τρελάνει όμω. Σε λίγο θα μα διαβάσει παπά, Γιάννη.
0: Στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
1: Κάτσε, είναι και όμορφο το σουλάρι Αρκαδίας.
0: Είναι για την γουρνουπούλα.
1: Πα απλά κάνει αντιγραφή επικόλυση στην πρόσκληση του πανηγυριού, έτσι. Το επίσημο μπάνερ και μα το στέλνει στο
0: Βάιμπερ. Τι θα κερδίσουμε, Γιάννη, τι θα κερδίσουμε.
1: Πέρα από γουρνουπούλα έχει τίποτα να κερδίσουμε. Γιατί αν έτσι θα το προωθήσουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Για σένα και το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας το κάνουμε.
0: Λοιπόν, άκου, εγώ δεν ξέρω που πέφτει αυτό στο χάρτη, θα τον γκουγκλάρω όμω μετά από περίοδο. Εγώ γύρισα σήμερα Πελασσόνα και έριξα κάτι ύπνο στο Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ την Κυριακή ήμουν από μια βάφτιση.
0: Αλήθεια.
1: Αφού είδαμε, πήγε σε
0: Βαλαβάνη Μόργαν.
1: Μπράβο, Βαλαβάνη Μόργαν. Ηλιόλουστη. Ιδιαίτερα ηλιόλουστη, θα έλεγα.
0: Okay.
1: Πάρα πολύ ηλιόλουστη.
0: Έκλαψε το μωρό στη βάφτιση.
1: Όχι, όσο εγώ μετά, στο τραπέζι. Από κάθε πόρο του δέρματός μου.
0: Σε στενόσουνε.
1: Όχι, το ξαναπείς. Εξατμίστηκα. Πρέπει να είχα 2 κιλά υδρότα. Άλλα 20 μείνανε.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Εσείς που θέλετε, ρε παιδί μου, να ξεκουραστείτε.
1: Ναι, θέλετε έναν ωραίο ύπνο.
0: Άνα, γεια σου. Γιατί
1: να πάτε σε μια βάφτιση την Κυριακή μετά αλλά ήλιο και μετά να δείτε για πότε. Δύο λέξεις θα βγουν από το στόμα σας. Linear Strom.
0: Άνα, γεια σου.
1: Γιατί υπάρχουν κάποιες καλές συνήθειες που μας προετοιμάζουν όπως 30 λεπτά μέτριας άσκησης ή μια μισή ώρα υπέροχης βάφτισης. Έκθεση στο ηλιακό φως που στην Ελλάδα το έχουμε άπλετο και περιορισμός μάλιστα της καφείνης. Τι άλλο μας προετοιμάζει για τον καλό ύπνο? Φυσικά η Linear Strom.
0: Στρώματα με πλούσια εσωτερικά υλικά που υποδέχονται σωστά το σώμα, οι φάσματα που συμβάλλουν στη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας, εδώ το χρειάζεσαι. Και ανάλογα με την εποχή και διαφορετικοί τύποι, παρακαλώ, συστημάτων ελαττήριων που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σωματότυπου.
1: Εποφεληθείτε.
0: Έλα!
1: Όπως εγώ, από ένα γλωσσολόγο, έτσι και εσείς μπορείτε να αποφεληθείτε από τις εκπτώσεις και να ανακαλύψετε βεβαίως τα προϊόντα Linear Strom σε ένα από τα καταστήματά της ή στο linearstrom.gr, την νέα online πραγματικότητα, για να κοιμηθείτε αλλιώς όπως και να το κάνουμε.
0: Πιο καλά και πιο ψηλά, γιατί όχι.
1: Άντε, καληνύχτα.

0: Νίκος Βέρτης λοιπόν, και πώς να το εξηγήσω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και δεν χρειάζεται να εξηγήσεις πολλά. Κώστα Λανός Πέρες. Γιατί λέει προς Αθήνα πολλά αύριο, πήξιμο μέχρι αύριο. Ναι, ναι, ναι. Το βλέπω, σε νιώθω.
1: Ωραίο, μ' αρέσει, με μαντινάδες μιλάμε πια.
0: Η Ελένη έρχεται να χτυπήσει το Γιάννη με την Κουρνοπούλα.
1: Και τι.
0: Και να πει, παιδιά, είπαμε 25 Ιουλίου Πάνος Βλάχος, λέω.
1: Ναι,
0: λέω χώρο Αρκαδίας. Τι γίνεται, παιδιά.
1: Πάνος Βλάχος πάει σε πανηγύρι.
0: Όχι, μάλλον θα είναι αλλού με μια συναυλία.
1: Α, είπα κι εγώ. Εντάξει, παιδιά, ηρεμήστε λίγο, γιατί έχουμε πάρει σε περισσότερα πανηγύρια από τη Θόδη φέτος.
0: Κάθε φορά λέει που το διαφημίζετε, λέει ένα κιλό γουρνοπούλα στο στούντιο. Δεν βλέπω κανέναν άρχιτο που θα μας τρατάρει κάτι.
1: Δεν θα έπρεπε να χωράμε να περάσουμε από τη γουρνοπούλα. Ένα κοπάδι έπρεπε να έχει στείλει.
0: Πειράζει, θα κερνούσαμε και τα άλλα. Το εμπορικό.
1: Καλά, θέλοντα και εμεί κινούνται από μόνοι του. Δεν έχουμε πρόβλημα τα παιδιά.
0: Έχει την κατάψυξη.
1: Εσύ που έχει αφήσει εκεί πέρα, τι έχει την κατάψυξη.
0: Τι, παγωτίνια.
1: Α, νόμιζα το κολατσιό σου, λέω, ξανά κάνει τέτοιο λάθο.
0: Το μεγάλο πώ γιόρταζε η διευθύντρια.
1: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, εγώ έχω να πω, μια που λέμε χρόνια πολλά, να ευχηθώ και σε ένα ζευγάρι το οποίο ξόδεψε 70.000 δολάρια για το γάμο του και στη συνέχεια ζήτησε από του καλεσμένου.
0: Πολλά δεν έδωσε.
1: Όχι ω αρέφαρε, γιατί ζήτησαν από του καλεσμένου να πληρώσουν 333 δολάρια ο καθένας.
0: Περίμενε, πώς καλεσμένοι ήταν όμως.
1: Τι σημασία έχει.
0: Πώς ρεφάρανε, άμα δεν ξέρουμε τον αριθμό για να ρεφάρει. Κάνε, πόσα ζητήσανε.
1: Ο μαγικός αριθμός είναι 3. 333 ο καθένας.
0: Το πρώτο πόσο φάγανε.
1: 70.000.
0: 70.000. Δια 333 για να δούμε πόσο κόσμο ήταν για να ρεφάρουν.
1: Κοίτα, με τόσες κατάρρευσες που άκουσα, βέβαια, πάντως εγώ πιστεύω ότι στη βδομάδα θα έρχεται το διαζύγιο.
0: Εσύ που
1: είναι,
0: το ξέρεις.
1: Είναι θέμα χρόνου. Καλά, υπήρχε περίπτωση να το πούνε εδώ πέρα και να πάρουν 333 ούμπαλα. Τόσο θα παίρνανε.
0: Ρε Αλέξη, ντροπή σου.
1: 70.000 ούμπαλα θα παίρνανε εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, για να ρεφάρουν θέλαν 210 καλεσμένους. Είχαν 200, θα είχαν.
1: Θα είχαν 210.
0: Θα είχαν για να χαλάσουν.
1: Είχαν, όπως το πες, είχαν και 210 φίλους. Ανάθεμα τους μιλάει άνθρωπος μετά από αυτό. Αυτό γίνεται τη γάμη. Γάμη είναι στις διακοπές μετά 30. Το καλύτερο ξεσκαρτάρισμα. Γι' αυτό και γίνεται, για να τσακωθούμε.
0: Πώς να κάνω εγώ το δικό μου άραγε.
1: 333 ευρώ δεν έχω πάντως, μην μου ζητήσεις.
0: Εσύ παραπάνω πρέπει να μου δώσεις.
1: Γιατί?
0: Δύο χρόνια το λιγότερο που συνεργαζόμαστε, τι δώρο θα μου πάρεις.
1: Α, βέρα και θύγει να θες να σου πληρώσω.
0: Συγγνώμη, θα μου πάρεις δώρο, λεφτά δεν δίνεις
1: ναι,
0: στους γάμους.
1: Πόσο κοστολογείται να το πληρώσω.
0: Πρέπει να σκεφτώ τι λεφτά πρέπει να μου δώσεις εσύ για το γάμο μου.
1: Βάλ το μηνιατικό μου, κάτω επί 12 και θα καταλάβεις γιατί γλιτώνεις.
0: Α, πολύ δυνατό. Με τέτοιο έξυπνο εμαλή. Τέλος πάντων. Μυαλό.
1: Και βγήκα κουρεμένος, ναι.
0: Κάνεις πάντα για τις σωστές επιλογές. Διότι αν θέλεις ένα δεύτερο, ένα τρίτο πτυχίο ή και το βασικό σου.
1: Ένα μυαλό να είχα και θα ήμουν μια χαρά. Θα περάσω από τις σχολές Δέλτα, γιατί ποτέ δεν είναι αργά. Νταβίντσι, ακούς, έργο μας 7 σε πτυχία. Θα πάω μια.
0: Πόσο έχει ο Νταβίντσι.
1: Ούτε που θυμάμαι. 340 δώρα το καλεσμένο. 333.
0: Το γκουγκλάρω μετά για λέγοντα.
1: Γκουγκλάρω το γι' αυτό, τώρα πήρε φορά. Θα περάσω για μια ξενάγηση σε μια από τι σχολέ Δέλτα τη περιοχή μου. Είτε στα δύο, είτε σε Περιστέρι, είτε σε Αγία Παρασκευή, είτε στη Νέα Φιλαδέλφια. Για να ξεκινήσω να ετοιμάζω τα επόμενα πλάνα μου.
0: Εντάξει.
1: Θα πάω και στο site. 3D. Έλα, δικά σου πάμε. Μιλάει ζέστη. www.delta36.gr. Θα πάρω και ένα τηλεφωνία γιατί είμαι και πατροπαράδοτο. Είμαι άπιστο στο μα. 210-32-20-360.
0: Πάμε στο πρώτο break, εντάξει.
1: Επιτέλους ήρθες στην καλά σου.
0: Μην πάρεις τα βουνά μέχρι τότε.
1: Δεν υπόσχομαι τίποτα.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
8: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
9: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
0: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
10: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
11: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
13: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσε χθε.
14: Πε ρυθμό 949.
15: Το καλοκαίρι.
11: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
16: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά γκριν πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Γκριν. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
18: Κύριε Αντών,
17: ναι.
18: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
17: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
19: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Κώστα, καλημέρα.
13: Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
15: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
13: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
20: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
21: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
22: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
23: Αρχίζει!
24: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
23: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
24: Πού δηλαδή?
23: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
25: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
27: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
28: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
29: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
30: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια για μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
31: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
32: 10 χρόνια Σπόταγου. Έχουμε γενέθλια.
0: Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
3: Βρε καλώ στα Ταλάνια, καλώ ήρθατε. Εσεί που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακού μόνο επιτυχίε και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και του 8 στον καλύτερο σταθμό τη πόλη.
4: Με τα καλύτερα μηνύματα, ποιον άλλον φυσικά, των αλανιών μα. Viber, παιδιά, ρυθμού 6937-949-949. Εκεί σα περιμένουμε να τα πούμε και σήμερα. Και φυσικά, soundist.gr κατά του ρυθμού 949 για να μα ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε και online.
3: Ναι, ναι, ναι. Τρώει ναι, μητούλα σου, Μαρκάζο.
4: Χρόνια τώρα.
3: Ξύλο θα φας, το ξέρει.
4: Χρόνια τώρα.
3: Έτσι λέμε στο χωριό εμεί.
4: Κάτι ξέρετε, ο θυμόσοφος λαός.
3: Λοιπόν, μετά τις 7 θα παίξουμε με την Ισάρα, με την Σαντορίνη, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη Σαντορίνη όπως της αξίζεις, στη Βίλα Αντζέλικα, στον Περίβολο. Μόλις λίγα βήματα από τη διάσημη Μαύρη Παραλία, σε περιμένει μια πολυτελής βίλα 120 τετραγωνικών μέτρων, πλήρως εξοπλισμένη, με άνετους χώρους, τρία υπνοδωμάτια και όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Χαλάρωσε λοιπόν στο θερμενόμενο τζακούζι, απόλαυσε το πλούσιο πρωινό με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις και ζήσε μοναδικές στιγμές με θέα στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες που αναζητούν εξεκούραση, άνεση και ποιότητα. Βίλα Αντζέλικα στη Σαντορίνη, μπες τώρα στο Βίλα Μάρε Παύλα Αντζέλικα.gr και κλείσε τη διαμονή σου. Εκεί λοιπόν θα σας φιλοξενήσουμε.
4: Σου έχουμε τα ιστορία για άλλη βίλα στη Σαντορίνη που είχα πάει. Που δεν ήταν βίλα. Ήταν νοικιαζόμενα. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, θα το πω μετά.
3: Ειδικά τώρα δεν πρέπει να το πεις, να ξέρεις.
4: Όχι τώρα, στο επόμενο, στο επόμενο επεισόδιο.
3: Σκιάζομαι τι θα πει το στόμα του κάθε φορά.
4: Δεν έχεις ιδέα.
3: Όχι, ξέρω όμως τι έρχεται. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης. Σίγουρη επιτυχία και την ακούτε τώρα στο ρυθμό 949.
4: Αυτός μου βάλει την ιδέα, είπες.

0: Στέλλα Γαλλή και υπεύθυνοι είμαστε εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και σίγουρα. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τις επιλογές μας. Γιατί γελάς,
1: λέγε. Για τις συνέπειες. Γελάω γιατί σκέφτομαι να πεταχτώ μια βόλτα από λεωφόρο πάνω 170 χιλιόμετρο στην έκθεση της Πότα Will.
0: Για τα 10 χρόνια.
1: Μπράβο, να το γιορτάσουμε όπως αρμόζει. Με 30, έως και 30% έκπτωση σε premium leasing. Mm-hmm. Και να πάρω το νέο μου αυτοκίνητο χωρίς το άγχος του δανείου, καθώς μου προσφέρει έως και 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότησης.
0: Και εγώ τώρα που μπορεί να ακούω ή να είμαι στο σπίτι, υπάρχει κάποιο site για να το δω.
1: Ναι, ρε. Spotawill.gr, τι συζητάμε.
0: Έχω ψηθεί.
1: Κάτσε να σου πω τώρα και μια ακόμη είδηση.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στις φάλαινες θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να ζήσουν μέχρι και 200 χρόνια.
0: Αλλά δεν θα σκοτώσουμε τις φάλαινες για να ζήσουμε 200 χρόνια.
1: Θα γίνουμε αυτές, θα γίνουμε η φάλαινα. Και κάπως έτσι η τέτοια που εξαφάνιση. Εγώ ήδη 400 χρόνια πρέπει να ζήσω. 400 χρόνια. Και κάπως έτσι η σύνταξη στην Ελλάδα αυτά ακούνε και θα πάνε τη σύνταξη στα 190.
0: Ω, τέλεια.
1: Μια χαρά είναι. Εσύ θα ζούσε μέχρι τα 200.
0: Δεν θα ήθελα ούτε μέχρι τα 100.
1: Ούτε μέχρι τα 100.
0: Όχι. Αυτό είναι κατάντια μετά.
1: Γιατί κοντοζυγώνει. Ενώ πριν.
0: Και είμαστε και ονόβοι στο σοϊ. Η γιαγιά μου έφτασε 93-94.
1: Εμένα ο παππούς μου στα 80 ήδη έβλεπε το χάρο από τη μία τη γιαγιά μου την άλλη και βούτυξε με πλονζόν. Μας έλεγε αφήστε μετά, αντέχω άλλο.
0: Δεν τρώγει σε βραχώρι με τίποτα.
1: Αυτό έλεγε και ο παππούς για τη γιαγιά.
0: Και τελικά.
1: Φαγώθηκε αυτός.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Στην πιο καθοριστική του φάση μπαίνει το παγκόσμιο κύπελο, καθώς το Σαββατοκύριακο έγιναν γνωστά τα ζευγάρια των ημιτελικών της διοργάνωσης. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία το βράδυ της Τρίτης και ένα 24ωρο αργότερα σειρά παίρνει η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή με φόντο τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έντονη μεταγραφική δραστηριότητα με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται κοντά στο δανεισμό του διεθνή δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν, αφού περάσει με επιτυχία εκτεταμένο ιατρικό έλεγχο. Ο ΠΑΟΚ ενισχύεται με την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου μέσου Μπατίστ Σαμανταρία, ενώ σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 28χρονος διεθνής Σουηδός εξτρέμ Τάχα Άλλη, ο οποίος αναμένεται να ντυθεί επίσης στα ασπρόμαυρα. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ πυροδότησε μεταγραφική βόμβα, καθώς θα αποκτήσει από τον Παναθηναϊκό τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας Τσεντί Οσμάν.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο τραγούδι. Χρήστος Μανιδιάτης.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ?
7: Αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το ΔΕΛΤΑ βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: Αρχίζει!
18: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
17: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
18: Πού δηλαδή?
17: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
19: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
21: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
22: Και το πρωί το πάμε τάπα.
23: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε?
22: Βεβαίως.
23: Γρήγορες, είπα, συγγνώμη.
22: Ψυχές, παρουσίες.
21: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
24: Πόσα!
25: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
26: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
27: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
28: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
29: Έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
21: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
28: Μόνο επιτυχίες.

0: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Δευτέρα 13 του Ιούλη. Χρόνια πολλά σε εσένα εκεί έξω. Αλάνι μου, που είστε η νεκλιά σου, έχεις επέτειο. Έχεις ρε παιδί μου τη δημητική σου. Εδώ είμαστε, ενώ σου κρατάμε συντροφιά.
1: Και φυσικά με τα δικά σας μηνύματα στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949.
0: Έχουν έρθει οι καφέδες σου, Αλέξη.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Την πιο κρίσιμη στιγμή ήρθανε. Ήρθε η ώρα όμως και για τα δώρα. 2-10-68-35-722. Ο πρώτος σημαντικό που θα πάρει στο 2-10-68-35-722 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μία μετεψία σε ποιο περιβάλλον τους ακούς και έτσι μαγικά κερδίζεις δωράρα.
0: Φύγαμε λοιπόν να κάνουμε σωστά το λογαριασμό, γιατί έχει σκάσει μύτη, Κατερίνα Λιόλιου. Δυναμώστε παρακαλώ.

0: Μέλισσες λοιπόν και μοναχική καρδιά στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχή, είναι και η κοινή ώρα για να παίξουμε.
1: Επιτέλους.
0: Are you ready?
1: I am ready.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα, Λάνια, η Μαρία.
1: Καλησπέρα,
0: γεια σου Μαρία, από πού μας καλείς?
3: Από Εγάλαιο.
1: Εμείς λοιπόν ξέρουμε πώς σε λένε, εσύ ξέρεις πώς μας λένε?
3: Βεβαίως, ο Αλέξης και η Άννα.
1: Μπράβο. Πιο γρήγορη απάντηση δεν έχω. Δεν θα μπορούσα ούτε στα πυρλαμόνιρα.
3: Αφού είστε το παρεάκι μας.
1: Αχ, τα χάθηκα.
0: Να σε καλά, βρε Μαρία μου. Λοιπόν,
1: έχει κερδίσει την ευνοιά μας. Να δούμε αν θα κερδίσει και την Ωράρα.
0: Για πάμε.
3: Για να δούμε, ρε παιδιά.
4: Περάστε για τα καλύτερα αυγά. Τα καλύτερα αυγά είναι των μεγάλων.
5: Που σου να μωρό μου εχθές.
6: Ντομάτες, πατάτες.
0: Έλα.
3: Είχα πάει λαϊκή.
0: Λαϊκή.
1: Και φυσικά κερδίζεις, όχι ότι και ότι. Τι πιστεύεις ότι κερδίζεις?
0: Μην κάνουμε πειράματα κάθε φορά και κάτι άλλο.
1: Όχι, το καλύτερα. 50 ευρώ δώρο επιταγούλα για Wagamama. Όποια θέλεις, όποια θα εξυπηρετούν κοντά σου. Να πας να φας τα κατσουκάρι σου, τα νούτλ σου, τα σούσι σου, ό,τι τραβάει η όρεξή σου.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και καλή όρεξη.
0: Να είσαι καλά, Μαρία μου.
3: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου.
3: Γεια σου.
0: Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε φυσικά με επιτυχίες. Αν είχες έρθει πιο νωρίς, Έλληνα Παπαρίζου, τώρα δυναμώστε.

0: Όπου και αν πας λοιπόν, και Νίκος Οικονομόπουλος ήταν στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Η Γεωργία έχει σκάσει μύτη. Καλησπέρα Άννα και Αλέξη. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα με υγεία, Λάνια μου.
1: Καλησπέρα Γεωργία.
0: Κάνει πολύ ζέστη και σήμερα. Καλή συνέχεια. Η αλήθεια είναι αυτά.
1: Ευχαριστούμε για το χρήσιμο και κρίσιμο δελτίο καιρού. Και φυσικά, μια που είπε για ζέστη, το καλοκαίρι ο Τζίζικα σκάει. Ξέρεις όμως ποιος δεν σκάει με τίποτα. Εγώ σε αυτή την εκπομπή.
0: Γιατί
1: έχω πάει στα Max Stores και έχω βρει ό,τι χρειάζομαι την παραλία και την καλύτερη σχέση. Για μια φορά κι εγώ στη ζωή μου. Μη σκάτε λοιπόν, παιδιά, καλοκαίρι στα Max. Και online τώρα στο maxstores.gr.
0: Θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Πολλές καλησπέρες. Ξανά χτυπά ο Κώστας όλο να σπέρας.
1: Άντε, μπράβο, καινούρια μαντινάδα.
0: Οφτωμά, όχι γουρνοπούλα. Τρώει σωστή κριτικοπούλα.
1: Τι ωραίος, έχει πάρει φωτιά σήμερα. Κώστα, συνέχισε.
0: Μπορείς.
1: Ένα μικρόφωνο, δώστε το ένα μικρόφωνο αυτού του ανθρώπου.
0: Κλείστε το μικρόφωνο αυτού
1: του ανθρώπου. Ανοίξτε το μικρόφωνο.

0: Ψέματα λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αλήθεια είναι ότι είμαστε τα λάνια σας. Είμαστε καθημερινά 5 με 8 εδώ στο ρυθμό 949 και χτυπάτε και εσείς μηνύματα στο Viber και βλέπω τώρα.
1: Και πάρα πολύ καλά κάνετε. Για να διαβάσουμε μερικά.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει: πού είστε, βρε αλάνια, πού είστε, λέει. Εκεί ήταν χαχαχά. Κωνσταντίνο, άργησες.
1: Και εσείς με μήνυμα δεν περνάς, παιδιά. Άρα, με μήνυμα δεν μπει ποτέ κανείς.
0: Ο Μάριος λοιπόν, εκεί στο Ρέθυμνο τα φιλιά μας, τι κάνει τα λάνια μου. Εγώ θέλω επιγόντως διακοπές. Γιατί εμείς βρε Σιμάριε
1: δεν
0: μετράμε αντίστροφα για να πάμε διακοπούλες.
1: Πάλι Αθηνάρα, ρε. Είστε σοβαροί. Τι διακοπές, άκου τι λέει. Και ο άλλος είναι στο Ρέθυμνο και θέλει διακοπές.
0: Δουλεύει όμως, δουλεύει.
1: Παιδί μου, Ρέθυμνο είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Ναι. Οπότε θυμάμαι ο Μηδρά τουλάχιστον. Έχει ακόμη εκείνο το κλαμπ της Φράουλες. Μάρια, για διευκρίνησε με λίγο. Για διαφώτισε με λίγο, για να, άμα να το επισκεφτώ μια ώρα αρχίτερα. Και
0: θα το επισκεφτείς, γιατί θα σου έρθει η ώρα.
1: Από Σεπτέμβρη όμως έρχεται η ώρα να ανοίξω τα φτερά μου. Οπα. Και εγώ, σαν άλλος φιλομαθής, για σχολές Δέλτα. Σε Σταδίου, Περιστέρια, για Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ποικιλία υπάρχει μεγάλη.
1: Ποικιλία υπάρχει άπειρη. Εδώ λοιπόν ανήκει www.delta36.gr ή τηλεφωνάκι στο 210-32-2300. Για τους πιο πατροπαράδοντους, ρε παιδί μου.
0: Πάμε, παιδιά, να δούμε τι κάναν τα παπάκια μας σήμερα. Βασίλης Φουρτούνης,
1: Αθηνά Βαλίδου
0: και Μπέτι Μαγκύρα. Και επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτι Μαγκύρα.
3: Δεν κάνετε όσο σεξ θέλατε.
4: Όχι.
3: Θα θέλαμε πάντα παραπάνω. Υπάρχουν 6 πιθανοί λόγοι. Εργασιομανία. Ή να είστε κι εσείς. Μπορεί να είναι χαμηλά επίπεδα τεστοστερώνης. Δηλαδή εκτός από χαμηλή λίπιντο.
5: Τι άμα δεν σηκωθούν τα πανιά, πώς θα πετάξουμε.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν είναι μόνο η τεστοστερώνη όμως.
5: Και τι.
6: Είναι και δεν ξέρω, η αντίστοιχη.
5: Μιλάμε για το συγκεκριμένο
3: πανί και το δικό μου να σηκωθεί άμα δεν τι θα μπει μέσα.
5: Άγχος.
3: Υπάρχει περίπτωση να περνά και μόνος του καλά.
6: Το πιθανότερο.
3: Άκου τώρα αυτό που έχει να κάνει με τη γυναίκα. Δεν είναι στοργική μαζί του. Όταν δεν κάνει σεξ μαζί σου, κάνει με κάποια άλλη. Υπάρχει και αυτό.
6: Εμείς καλά το πηγαίναμε, Ρεμπέτη. Καλά, αυτό είναι και κανόνα.
3: Μην βγάλει πριν να σιγουρευτεί.
5: Αν δεν είναι κανόνα,
3: γιατί μπορεί να είναι και οι υπόλοιποι κανόνε.
5: Έπαιρνα φόρα εγώ.
6: Δεν είναι κανόνα,
5: δεν είναι.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
12: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
16: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
17: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
16: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
18: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
19: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
20: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
19: Αυτό είναι σχετικό.
20: Με τι?
19: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
21: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
22: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. On. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
23: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
24: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
27: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
0: Καλώ τα ταλάνια, καλώ ήρθατε. Εσεί που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Δευτέρα, 13 του Ιούλη. Αχ, στα μισά βρεθήκαμε και θα τα λέμε μέχρι και τέλος του μήνα.
1: Γιατί τώρα είναι η ώρα, παιδιά, να στείλετε μηνυματάκια στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Να μα ακούσετε online μέσω soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 και να μάθετε ότι αυτή τη φορά ο ρυθμό ξεπερνάει τον εαυτό του και σε στέλνει στη μαγευτική και πάντα φιλόξενη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου 11 με 14 Σεπτέμβρη στο Villa Angelica. Μιλάμε φυσικά για μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Πλήρως εξυπνισμένη με θερμαινόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης αλλά και απόλαυσης. Δεν σταματάει όμως εκεί το καλό. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά με την Golden Star Ferries όπου σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Και επειδή οι διακοπές θέλουν και το φαγητό τους, το Drunk Fish σας περιμένει για ένα ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία.
0: Άρα τι χρειάζεται? Ένα ένα νησιώτικο που να μην ντρέπεστε, να το ξέρετε, να μας το στείλετε σε μήνυμα. Εμείς θα σας καλέσουμε πίσω και έτσι διεκδικείτε συμμετοχή για να πάρετε τις φίλες, φίλους, κολλητούς, τα πάντα να πάτε στο νησί. Η κλήρωση έρχεται κοντοζυγώνει την Παρασκευή 24 του Ιούλη. Πάμε πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Αφαλίδου για να δούμε ποιος θα πάει μέχρι τότε.
1: Θα μάθουμε σύντομα.
0: Λοιπόν, για την ώρα επιτυχίες. Θα έρθει και ο Απόν και ο Παντελής Παντελίδης. Τώρα όμως έσκασε μύτη αγαπημένος Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Ένα με την τιμήσουμε αυτή τη μέρα.
1: Όπως.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: χαλασμένα.
1: Καντάδα λοιπόν και απόν. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και όλοι θα θέλατε μια καντάδα. Αλλά ναι, έχουμε γενέθλια. Είτε δεν έχετε γενέθλια, είτε έχετε μια καντάδα, όλη τη χρειάζεστε. Εντάξει.
0: Πραγματικά. Για πες.
1: 10 χρόνια, παιδιά. 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας. 10 χρόνια που άλλαξε τον τρόπο αγοράς και μίσθωσης μεταχειρισμένου αυτοκίνητου στην Ελλάδα. Και μιλάμε για τη Spota Wheel. Για να γιορτάσετε λοιπόν μαζί, σου δίνει την ευκαιρία να αποκτήσετε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες με λιγότερα χρήματα. Τώρα μπορείς να μισθώσεις το αμάξι των ονείρων σου με το leasing. Leasing Spota Wheel Go.
0: Μπράβο, παιδιά, και έως και 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή, οδηγείς premium σε τιμή μεταχειρισμένου.
1: Τέλειο.
0: Πήγαινε μια βόλτα στο Spota Wheel ή επισκέψουν έκθεση Spota Wheel στην Παλίνη, Λεωφόρος Πατών 17 χιλιόμετρο, για να μισθώσεις premium αυτοκίνητο με έως και 30% έκπτωση. Η συνόλη ορίκη προϋποθέσεις.
1: Μπαίνω τώρα spotawheel.gr για να το δω.
0: Όπως είσαι.
2: Υπάρχουν μηνύματα που δεν στάλθηκαν ποτέ. Και υπάρχουν και εκείνα που δεν χρειάζονται λέξεις. Μόνο ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα έστελνε σε κάποιον αν ήξερες ότι δεν θα σου απαντούσε ποτέ. Ποιο θα διάλεγες και γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
4: Ο Ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K+ για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
10: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
11: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
10: Καλό. Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκπτώσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
18: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
19: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
18: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
20: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
21: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
22: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
23: Απλά ο καλύτερος.
24: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8.

0: Σπάει.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
3: Δεν αλλάζει.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949.
2: Βρε καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Εσύ όσο έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα, Δευτέρα 13 του Ιούλη.
4: Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι έχουμε και Soundis για να μας ακούς online. Soundis.gr κάτω του ρυθμό 949 και Viber για να στέλνεις ό,τι τραβάει ο ρεξί σου. 6937-949-949 για να γινόμαστε μια ωραία απογευματινή παρέα.
2: Ξεκίνησαν και τα μηνύματα. Βλέπω εδώ και Ντάρι Ντάρι και Ευιώτησα, γιατί σε λίγο έχουμε διαγωνισμό για την Ισάρα. Κάποιος από εσάς διεκδικεί συμμετοχή για να πάει αυτός και όλη την παρέα στη Σαντορίνη. Για να δούμε ποιος θα βγει, ποιος θα είναι ο τυχερός. Για την ώρα ξεκινάμε με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Μαρία Νυκταρεύω λοιπόν και Γιώργος Μαζονάκης στην παρέα μας και ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε συμμετοχή για το νησί. Είστε έτοιμοι?
1: Ετοιμότατοι.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Και η Ελένη είναι στη γραμμή μας.
1: Για να δούμε.
0: Γεια σου.
4: Καλησπέρα.
0: Για πες μας, από πού καλείς? Εμείς σε πήραμε, γιατί έτσι είναι ο διαγωνισμός, αλλά από συνήθεια ρωτάω, κατάλαβες?
4: Από Αθήνα, από τον δρόμο.
0: Ωραία, και μας έστειλες ότι, ότι θέλεις να μας τραγουδήσεις τον Ντάρι Ντάρι?
4: Έτσι λέω.
0: Άντα, άμα έχεις και κανένα άλλο, αλλά εδώ είμαστε εμείς για να σε ακούσουμε.
1: Μπορείς.
0: Για πάμε.
4: Ντάρι Ντάρι, Ντάρι Ντάρι, το γελό πετούν, η Λάρι, Ντάρι Ντάρι, Ντάρι Ντάρι.

0: Ντάρι.
1: Στο γυαλόπαιδο.
2: Μια χαρά.
0: Ελένη μου, ξέρεις τι διεκδικείς 24 του μήνα που έχουμε την κλήρωση στα παπάκια μας?
3: Έχω ακούσει, ναι.
0: Για πες, για να ξέρουμε κι εμείς.
3: Γιατί Σαντορίνη, ένα πλήρες.
2: Ακριβώς, το οποίο έχει τα πάντα μέσα. Έχει διαμονή 11 με 14 Σεπτέμβρη στο Villa Angelica, μια πολυτελή βίλα που χωράει έως και 6 άτομα. Έχει δώρο τακτοπλοϊκά από Golden Star Ferries και φυσικά έχει και πολύ δυνατό φαγητό χάρη στον Drunk Fish που σε περιμένει για ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντικότατη φιλοξενία.
0: Ελένη μου, καλή επιτυχία να έχεις.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, γεια σου, Ελένη. Γεια σου. Και εμείς εδώ είμαστε να σκρατάμε συντροφιά και να κάνουμε παρέα με επιτυχίες, έτσι.
2: Εννοείται.

0: Ο Διονύσης Κινάς λοιπόν και ποτέ, και διαβάζω τα μηνύματά σας εδώ πέρα που λέει: καλό απόγευμα, Αλάνια μου.
1: Ναι.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, όλοι μας με υγεία και πολλές βουτιές. Ούτε μία δεν έχω καταφέρει να κάνω, λέει. Κούραση και μόνο. Ας είμαι παραλία. Κοιτάζω τη θάλασσα, λέει, από μακριά. Καταλαβαίνω.
1: Την ατυχία σου να είχα.
0: Την ατυχία σου.
1: Πραγματικά ένα μαρτύριο ζήσεις, μια οδύσσια.
0: Μάλλον δεν έχει κάνει σωστές αγορές, παιδί.
1: Δεν έχει πειραχτεί μια βόλτα από τα Max Stores να πάρει όλα όσα χρειάζεται εύκολα γρήγορα από ένα σημείο. Ούτε έχει μπει online στο maxstores.gr. Φέτος, φίλε μου, δε σκάς, καλοκαίρι στα Max.
0: Εσύ δεν μου λέγες νωρίτερα που γράψαν έναν άνθρωπο που ήταν πάνω στο ΣΑΠ και δεν φορούσε σωσίδιο.
1: 250 ευρώ, γιατί δεν είχε σωσίδιο.
0: Γιατί δεν πήγε Max Stores.
1: Μπράβο. Δεν το είχε πάρει τα Max Stores, αυτό έπαθε. Δεν ήξερε.
0: Έχει ό,τι χρειάζεστε, αυτό θα σας πω. Όπως και ο ρυθμός. Έχει μόνο επιτυχίες αυτό που χρειάζεσαι εκεί έξω. Και ο Γιώργος Σαμπάνης. Θα έρθει και ο Νίκος Οικονομόπουλος τώρα όμως, να την. Έσκασε μύτη, γυναικάρα, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτίχο. Για δυναμώστε, παρακαλώ.

0: Ευρώπης, αγαπώ λοιπόν και ο Γιώργος Σαμπάνης. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και μπορείτε να πείτε ένα μεγάλο σ' αγαπώ.
1: Ναι.
0: Στο σύντροφό σας που έχει προτιμήσει για εσάς ένα leasing πρόγραμμα, ρε παιδί μου.
1: Και όχι όποιο και όποιο. Εδώ έχουμε τρία ολόκληρα χάρη στη Spotable, παιδιά. Αν βρίσκεσαι σε περίοδο αλλαγών, τότε έχουμε το leasing freedom που σου προσφέρει την ευελιξία που θέλεις, χωρίς προκαταβολή και με δυνατότητα να αλλάξεις όχημα ή να διακόψεις το συμβόλαιό σου όταν θελήσεις. Αν ξεκινήσεις τη νέα σου οικογένεια, έχουμε ωραιότατο smart πρόγραμμα
0: αγίτσες. Και αλήθεια λες.
1: Με διάρκεια 24 μήνες που συνδυάζει χαμηλότερη μηνιαία δόση με λογική χρονική δέσμευση και αν οι ανάγκες σου παραμένουν σταθερές, κάνεις μακροχρόνιο προγραμματισμό, τότε έχουμε το απόλυτο leasing πρόγραμμα, το Saver, με διάρκεια 48 μήνες, τη διπλάσια από το προηγούμενο και αποτελεί την πιο συμφέρουσα έτσι επιλογή. Μπες στο spotable.gr, βρες το πρόγραμμα leasing που ταιριάζει στη δική σου φάση ζωής και καλή ζωή.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα παπάκια μας, τι κάνανε σήμερα το πρωί και επανερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Πώς ονομάζεστε?
4: Ονομάζομαι Δημήτρης.
3: Λυσιώτικο θέλουμε.
0: Λυσιώτικο.
3: Ποιο θα πεις?
4: Το Ντάρι Ντάρι.
3: Ντάρι Ντάρι.
4: Γιατί δεν λέω και το όχι τίποτα άλλο και μην είναι καλύτερα.
3: Δεν το λέμε μαζί.
5: Κάντε το έτο με την αφαλίδα.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Πάμε, όχι τώρα.
5: Έλα, εσύ να πει.
4: Ντάρι Ντάρι Ντάρι. Στο γυαλό πετούν οι λαοί. Ντάρι Ντάρι Ντάρι.
6: One hour later.
3: Καλημέρα σας κύριε, πώς ονομάζεστε?
4: Δημήτρης. Όταν τρελαίνε το ρυθμός και η ζωή σου σε πιέζει, βάλε 949, τη μουσική σου παίζει. Με Μπέτη, Αθηνά και Μπίλι δεν έχασε κανείς. Νιώσε λίγο τσάμπιον στην κίνηση αν βρεθείς.
3: Δημήτρη, πάλι εσύ είσαι ρε.
5: Ναι.
4: Εγώ είμαι. Ο παπάς μου είναι ράφτης, η μαμά μου χορταρού και εγώ αριστοκράτης που μιλάω με το ρου.
3: Τέλειο, τέλειο. Σε λατρεύω.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Αρχίζει.
8: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
16: Green.
15: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Plus. Plus, Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
17: Plus, Plus, Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
19: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
20: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
21: Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
22: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
23: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
24: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
27: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
26: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
28: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
29: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
30: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
29: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
31: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
32: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
33: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
34: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
35: Ρυθμός 949.
0: 41 λεπτά και μετά τις 7 εδώ είμαστε. Αλάνια μου, εδώ είστε και εσείς τα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949. Το GPS μου, δεν το πιστεύω.
1: Είναι πάντα GPS. Είναι μόνο του. Και να πεις ότι κινείσαι, σε ένα σημείο είσαι. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη.
1: Τα δικά σας αλάνια με τα δικά σας μηνύματα. Πού αλλού, στο Viber, στο 6937-949-949. Εκεί σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Λίγο έμεινε, ούτε 20 λεπτά. Τώρα είναι που προλαβαίνετε να κάνετε το κομμάτι σας. Επίσης, soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Και να διαβάζετε και τα πάντα, όλους τους όρους των διαγωνισμών που τρέχουν εκεί, γιατί έχουμε πολύ ωραία πράγματα μέχρι τέλος του μήνα που θα βρισκόμαστε όλοι εδώ να κρατάμε συντροφιά. Και φύγαμε για επιτυχίες, δεν κρατιόμαστε και έρχεται Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολλούς, Αλέξη Μαρκάζο?
1: Ούτε έναν.

0: Αγαπημένη απόλυτη Αναβίση και εδώ το πρώτο ακούσαμε αποκλειστικά στο ρυθμό 949 και συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Και φυσικά δεν απολαμβάνουμε μόνο αυτό, αλλά απολαμβάνουμε και τις σχολές Δέλτα, οι οποίες είναι εδώ πέρα για όλες μας τις ανάγκες.
0: Και για την επαγγελματική μας αποκατάσταση.
1: Πάνω απ' όλα, παιδιά. www.delta360.gr ή ένα τηλεφωνάκι για να μεταπιστείτε στο 210-32-20-360 και είστε μέσα.
0: Να πούμε ότι εκπαιδεύεστε σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, εγκαταστάσεις εκπληκτικές ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ιδιότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα. Έχει πολλά, έχει πληροφορικές.
1: Τα πάντα όλα έχει, παιδιά.
0: Λοιπόν, και εμείς είχαμε τα πάντα. Και εμείς τα είχαμε εδώ από νωρίς.
1: Και έχουμε και την κατάλληλη διάδοχο τώρα που φεύγουμε. 8 με 11 στην παρέα του ρυθμού 949, Έλληνα Ντάντζελο, για ακόμη μια φορά παστράπτουσα για να σας ταξιδέψει με τις ταξιδάρες και τη φωνάρα της.
0: Με την ολόσωμη λευκή με ρίγα ροζοκόκκινη, ρε παιδί μου. Σου έχω πει αυτή τη ρίζα, τη λευκή να μην τη βάζεις. Τη ρίζα, λέω, την ρίγα.
1: Αμάν, ρε Έλληνα, αμάν, άκουγε εσύ τον εφταξία εδώ πέρα. Λοιπόν.
0: Εφταξία. Καλοκαιρό έχω να το μάθω τα νέα του.
1: Φεύγει 11 η ώρα, Dan. Φυσικά. Φεύγει 11 η ώρα, Dan. Η Έλενα και έρχεται Νίκος Χαλκούσης, όλε.
0: Έλα, παιδί μου, δεν κρατιέμαι, σου λέω.
1: Και φυσικά εμείς ανανοούμε ραντεβουδάκι για αύριο. Φυσικά στην παρέα του ρυθμού 949.
0: Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά πολλά.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Στην πιο καθοριστική του φάση μπαίνει το παγκόσμιο κύπελο, καθώς το Σαββατοκύριακο έγιναν γνωστά τα ζευγάρια των ημιτελικών της διοργάνωσης. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία το βράδυ της Τρίτης και ένα 24ωρο αργότερα σειρά παίρνει η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή με φόντο τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έντονη μεταγραφική δραστηριότητα με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται κοντά στο δανεισμό του διεθνή Δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν, αφού περάσει με επιτυχία εκτεταμένο ιατρικό έλεγχο. Ο ΠΑΟΚ ενισχύεται με την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου μέσου Μπατίστ Σαμανταρία, ενώ σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 28χρονος διεθνής Σουηδός εξτρέμ Τάχα Άλλη, ο οποίος αναμένεται να ντυθεί επίσης στα ασπρόμαυρα. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ πυροδότησε μεταγραφική βόμβα, καθώς θα αποκτήσει από τον Παναθηναϊκό τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας Τσεντί Οσμάν.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αρχίζει!
7: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκορπιά. σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
15: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
18: Δεξιά.
17: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
18: Εγώ, δεξιά.
17: Γιατί εσύ,
18: αριστερά.
17: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
18: Δεξιά.
17: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
19: Μονοθέσιο.
20: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
21: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
22: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
23: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
22: Ευρώπα.
24: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
25: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
26: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
29: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
30: 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου και έχω καλά νέα. Θα ξεκινήσω αρχικά λέγοντας για την Κηφισίας. Δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, τουλάχιστον εγώ δεν πέτυχα κάτι ακραίο όπως γίνεται συνήθως αυτή την ώρα. Επίσης θέλω να σας πω ότι λένε ότι τις επόμενες ημέρες δεν θα έχουμε καύσωνα, θα έχουμε μια ωραία θερμοκρασία, μια ωραία ζέστη. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 30 βαθμούς Κελσίου και όσο για τα υπόλοιπα, για τους διαγωνισμούς, για τα ωραία πράγματα που σας έχω ετοιμάσει, θα σας τα αποκαλύπτω σιγά σιγά. Είναι πολλά. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

σας στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 16 λεπτά μετά τις 8 και βγήκε μια έρευνα που λέει ποιες χώρες καίνε περισσότερο ρεύμα για να δροσιστούν, δηλαδή που καίνε περισσότερο κλιματιστικό. Πρώτη είναι η Ιταλία, δεύτερη είναι η Ισπανία και τρίτη είναι η Ελλάδα. Και μου φαίνεται πολύ λογική αυτή η τριάδα, γιατί εντάξει έχει πάρα πολύ ζέστη. Εγώ θέλω να βγει μια άλλη έρευνα που να εξηγεί γιατί πάντα στα ζευγάρια ο ένας θέλει το δωμάτιο Βόρειο Πόλο και ο άλλος Σαχάρα. Αυτό πρέπει να μας εξηγήσουν τώρα. Πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να θυμάστε ότι την 3η 21 Ιουλίου έρχεται το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού στις 7.30 το απόγευμα. Εκεί ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού. Με ποιους τώρα, προσέξτε. Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Χαμός θα γίνει. Και το καλύτερο, παρουσιαστής αυτής της υπέροχης βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε αυτό ένα πράγμα σημαίνει ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έχουμε τόσα να πούμε σήμερα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
8: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
9: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
10: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
9: Που να χωράω σίγουρα όχι.
11: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
12: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
14: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
13: Άκουσες χθες.
15: Πες ρυθμό 949.
16: Το καλοκαίρι.
12: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
17: Μόνο επιτυχίες. Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα. Σιώ

0: Τάργε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
10: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Τρεις Εργένιδες.
12: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
14: και όλα ανατρέπονται
15: από το πουθενά.
13: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μία.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάση.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
17: Με την υποστήριξη του Ρυθμού 949.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος. Ειρήνη.
19: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
20: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
18: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
20: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
21: Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Εύχομαι πραγματικά το Σαββατοκύριακο να σας βρει και σε κάποια παραλία. Αν όχι, εύχομαι να πάτε σύντομα και να οργανώσετε έτσι κάποιο εκδρομή, κάποιο ταξιδάκι στη Σαντορίνη, τότε πρέπει να τη ζήσετε αυθεντικά, όπως της αξίζει. Θα πάτε λοιπόν, προτείνω, στο Villa Angelica στον Περίβολο. Είναι μόλις λίγα βήματα από τη διάσημη Μαύρη Παραλία και σε περιμένει εκεί μια υπέροχη, μια πολυτελής βίλα, 120 τετραγωνικά μέτρα, είναι πλήρως εξοπλισμένη με άνετους χώρους, τρία υπνοδωμάτια, έχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις, ό,τι χρειάζεται το βρίσκεις εκεί. Μάλιστα μπορείς να χαλαρώσεις και στο θερμενόμενο τζακούζι να απολαύσεις το πλούσιο πρωινό με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις και να ζήσεις μοναδικές στιγμές με θέα στη θάλασσα. Είναι ιδανική, όπως καταλαβαίνετε, και για ζευγάρια και για οικογένειες και για παρέες που αναζητούν ξεκούραση, άνεση και ποιότητα. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην τα λέω εγώ, μπορείτε να μπείτε να τα δείτε στο villamarepavlaangelica.gr και να κλείσετε και τη διαμονή σας. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Αλιόλιου. Λογαριασμό στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και τι έγινε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Και ξέρετε, τώρα με αυτή τη ζέστη που υπάρχει εκεί έξω, δεν είναι να παίζουμε με παλιά κουφώματα που δεν δίνουν και τη θερμομόνωση που θα θέλαμε. Οπότε ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε τη δροσιά που μας αξίζει. Πώς θα το κάνουμε αυτό, λοιπόν? Θα μπείτε στο My Windows της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνεις λοιπόν στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να πάρεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα της Alumil για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα και καλοκαίρι. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω τόσο να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
3: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
4: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Νέα κυκλοφορία.
8: Κι αν η καρδιά σου

0: κυκλοφορία.
1: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Τζοχάνα, για

0: φύγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajet.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Oh, φτάσαμε.
3: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Από τον Christopher Nolan.
8: Trust me, you will come back.
7: What if I can't? 16 Ιουλίου.
9: Get your weapons ready!
7: Το έπος είναι εδώ.
10: No one could stand between me and home.
7: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
9: Let's go!
7: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
13: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
14: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
17: Αυτός είναι ο σκοπός.
16: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
17: άντε και φυλάκια.
18: Ας πιούμε σε αυτό.
19: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ.

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου και έχω καλά νέα για όλους εμάς που χάνουμε πάντα όλα μας τα έγγραφα, όλα μας τα πράγματα. Λοιπόν, στο gov.gr, στο wallet, από σήμερα μπορεί να μπει και το ελληνικό διαβατήριο. Καλό είναι βέβαια, εμένα αυτό με έχει σώσει, γιατί όχι το δίπλωμα οδήγησης, όχι η ταυτότητα, τώρα και το διαβατήριο, μια χαρά. Μόνο με το κινητό μου θα μπορώ να είμαι πάντα και παντού, οπουδήποτε. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο θα ακούσουμε μαζί Κωνσταντίνο Αργυρό. Και τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα από Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: σταλίκια.
1: Μείνω ακόμα σε ζητώ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9. Και διάβαζα τώρα ότι έρχεται ανάδρομος Ερμής και φέρνει μια μεγάλη ευκαιρία για 4 ζώδια. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά τα 4 ζώδια. Πρώτο ζώδιο είναι ο Κριός και αφού έρχεται λοιπόν αυτή η σημαντική ευκαιρία, είναι μια πολύ καλή στιγμή για εσάς για να μπορέσετε να δείτε ποιους εμπιστεύεστε και ποιους όχι, δηλαδή σε ποιους μπορείτε να βασιστείτε όταν θα έρθει αυτή η μεγάλη στιγμή. Δεύτερο ζώδιο είναι ο Ταύρος, γιατί και εσείς περιμένετε αυτή την ευκαιρία, είπα και νωρίτερα. Είναι καλό να είστε ξεκάθαροι με το τι θέλετε και φυσικά να μπορείτε να υπερασπίζεστε τον εαυτό σας, μην δηλαδή αφήνεσετε το εγώ σας πίσω. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και ο Δίδυμος, γιατί μπαίνετε σε μια ευνοϊκή οικονομική κατάσταση, οπότε θέλει λίγο προσοχή στα οικονομικά για να μας μείνει και τίποτα στο τέλος ημέρας. Και τελευταίο ζώδιο είναι ο Καρκίνος. Και εσείς λοιπόν, για να μπορέσετε να δεχτείτε αυτή τη μεγάλη στιγμή που έρχεται στη ζωή σας, είναι πολύ σημαντικό να απομακρυνθείτε από όποιον σας αναστατώνει, σας εκνευρίζει, σας τρελαίνει τέλος πάντων, γιατί χρειάζεστε τώρα ηρεμία και ισορροπία. Τώρα, υπεύθυνοι είμαστε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

9.49. Μόνο επιτυχίες.

0: Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σε ρωτήσω, ναι, ρητορική ερώτηση. Χρειάζεσαι διακοπές? Και εγώ χρειάζομαι διακοπές. Εσύ όμως μπορείς να πας στη Σαντορίνη με παρέα, γιατί κερνάει ο ρυθμός 949. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Είναι μια υπέροχη βιλάρα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα. Είναι πολυτελής η βίλα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Και επειδή οι διακοπές μας να το κάνουμε θέλουν και καλό φαγητό, το Drunk Fee σας περιμένει για ένα ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Το μόνο που μένει είναι γνωστό, οπότε πάρε το κινητό στα χέρια σου, στείλε το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Βγες στον αέρα, τραγούδισε το, θα βοηθήσω κι εγώ και έτσι θα μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει με τους κολλητούς σου στη Σαντορίνη. Σε πολύ πολύ λίγο πότε τραγουδάμε, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τζοχάνα, για

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
1: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
13: Ρυθμός 949.
0: Ε, ναι, λοιπόν.
13: ο ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου και ήρθε αυτή η υπέροχη στιγμή.
14: Έλα να πάμε στο νησί.
15: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
13: Και έχω μαζί μου τη Σόφη. Γεια σου Σόφη.
16: Γεια σας.
13: Τι κάνεις?
16: Καλά είμαι εσύ.
13: Σε ακούω ενθουσιασμένη, ακούω το χαμόγελο, δεν περίμενε ότι θα σε πάρω τηλέφωνο, ε.
16: Όχι, είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι, έστω και έτσι.
13: Λοιπόν, βέβαια, εμένα μου αρέσει που έχεις αυτό το mentality του νικητή, μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, είναι έτσι μια. Μπορεί να είναι και αυτή η χρυσή σου συμμετοχή που θα σε στείλει απευθείας Σαντορίνη. Δεν ξέρουμε, θα δούμε.
16: Δεν στεναχωριόμαστε, ό,τι γίνει.
13: Έτσι, έτσι, εγώ σε θέλω έτσι ευδιάθετη, χαρούμενη, είναι και η πρώτη σου φορά. Ποιο τραγούδι θα μου πεις?
16: Το γλέντι του με την διασκευή του Απέργη.
13: Ωραία, ωραία. Πες μου όποιο γλέντι θέλεις.
16: Λοιπόν, να σημειώσω ότι είμαι παράφωνη, έτσι, χίλια συγγνώμη.
13: Θα κάνουμε δική μας διασκευή, λοιπόν. Τέλεια. Δεν πειράζει καθόλου. Πάμε.
16: Πόσα μαν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω με στη μέση.
13: Μπράβο.
16: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να πορτάρεις.
13: Θεά, θεά, θεά. Είσαι φανταστική, βέβαια εγώ σου έβαλα την διασκευή από, όχι διασκευή, την τραγουδάρα από ονειρά μου, έτσι να τραγουδήσει και ο Θοδωρής ο Μαραντίνης, έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είναι η τυχερή σου συμμετοχή, να πάρεις εσύ αυτή την ταξιδάρα. Θέλω να θυμάσω ότι η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέττη Μαγκύρο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Θα γίνει χαμός.
16: Πάρα πολύ από την καρδιά μου.
13: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
16: Γεια σας. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Γεια σας.
13: Άρε κοριτσάρα. Φιλιά πολλά. Γεια σου. Γεια. Μα τι ωραία. Και ευχήθηκε και σε όλους. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Να ευχόμαστε καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μας. Όταν είμαστε ανοιχτόκαρδοι, όλα τα καλά έρχονται σε εμάς. Τώρα, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: βιογραφικό σου.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, βιογραφικό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Και αν ψάχνεις το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, τότε θα σου το πω εγώ. Λοιπόν, το Αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Πότε? Έρχεται η στιγμή. Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τη γογό τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Καταλαβαίνετε τι χορό έχουμε να ρίξουμε. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άντρους Μπιρ και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε και θα πάμε με ελεύθερη είσοδο και θα χορέψουμε ατελείωτα και θα περάσουμε φανταστικά, οπότε μην λείψει κανείς. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Στην πιο καθοριστική του φάση μπαίνει το παγκόσμιο κύπελο, καθώς το Σαββατοκύριακο έγιναν γνωστά τα ζευγάρια των ημιτελικών της διοργάνωσης. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία το βράδυ της Τρίτης και ένα 24ωρο αργότερα σειρά παίρνει η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή με φόντο τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έντονη μεταγραφική δραστηριότητα με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται κοντά στο δανεισμό του διεθνή δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν, αφού περάσει με επιτυχία εκτεταμένο ιατρικό έλεγχο. Ο ΠΑΟΚ ενισχύεται με την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου μέσου Μπατίστη Σαμανταρία, ενώ σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 28χρονος διεθνής Σουηδός εξτρέμ Τάχα Άλλη, ο οποίος αναμένεται να ντυθεί επίσης στα ασπρόμαυρα. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ πυροδότησε μεταγραφική βόμβα, καθώς θα αποκτήσει από τον Παναθηναϊκό τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας Τσεντί Οσμάν.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τζοχάνα, γυαλά.

0: Google. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
9: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
19: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
20: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
21: Έχω

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.
1: 3 λεπτά μετά τις 10. Καλό μας βράδυ. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου. Και το ξέρω πως είναι Δευτέρα. Το ξέρω πως πάρα πολύ περιμένουμε τις καλοκαιρινές διακοπές μέρα-μέρα, ώρα-ώρα. Αλλά από την άλλη, έτσι, για να περάσει και γρήγορα η ώρα, τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε ωραία διάθεση, ωραία ενέργεια. Είδα και πρόσφατα αυτό το υπέροχο το βιντεάκι που ανέβασε η Νατάσα Θεοδωρίδου στο προσωπικό της λογαριασμό, που τραγουδούσε μέσα στο αυτοκίνητο, και νομίζω ότι αυτό το vibe χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση. Δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

0: Τρελαίνομαι. Έλενα Παπαρίζου, πόρτα για τον ουρανό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 10. Και αν μεγάλωσες με το story, τότε σήμερα θα χαρείς πάρα πολύ με αυτή την πρόταση για ταινία.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Toy Story 5, αυτή είναι η πρόταση, γιατί ποιος είπε ότι τα animation είναι μόνο για παιδιά. Επίσης η ταινία αυτή είναι από τις συνέχειες που έχουν λόγο ύπαρξης. Αυτή τη φορά τα παιχνίδια δεν ανταγωνίζονται άλλο ένα καινούριο παιχνίδι, αλλά προσέξτε την τεχνολογία. Η Bonnie έχει κολλήσει με μια έξυπνη ηλεκτρονική συσκευή και ο Woody, ο Buzz και η υπόλοιπη παρέα προσπαθούν να της θυμίσουν τη χαρά του πραγματικού παιχνιδιού. Είναι πολύ ωραίο, είναι αστείο, είναι συγκινητικό και έχει αυτό το ωραίο το κλασικό συνέστημα που πιάνει και μικρούς και μεγάλους. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι ευχάριστο, είναι νοσταλγικό. Το βασικό θέμα της ιστορίας είναι παιχνίδι εναντίον οθονών, αν το δείτε. Και ουσιαστικά δείχνει πώς αλλάζει η παιδική ηλικία στην εποχή των tablets και των smartphones, smartwatches, όλα αυτά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία να πάτε να τη δείτε, όποια ηλικία και να έχετε, αλλά το που θα πάτε είναι ένα το μέρος. Village Cinemas, εκεί λοιπόν έχει την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας, έχει όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο, και μάλιστα με το Village Pass, το νέο πρόγραμμα επιβράβησης των Village Cinemas, μπορείτε να ξεκλειδώσετε εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή θα πάτε στα καλύτερα, να μην σας δώσω κι εγώ ένα διπλό εισιτήριο. Διπλό εισιτήριο λοιπόν, έτσι κέρασμα, για όποια ταινία θέλετε. Στείλε λοιπόν Village στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Τώρα, Πον και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή και την καρμπή υποσυνείδητο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας προτείνω κάτι το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα το λατρέψετε και θέλω να το προλάβετε γιατί έρχεται τον Οκτώβριο και είναι η πιο ωραία γαστρονομική πρόταση. Θα γίνει στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Taekwondo και μιλάω φυσικά για τον Gastrosophy Fest που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια την Κυριακή 4 Οκτωβρίου συγκεκριμένα στο Taekwondo. Εκεί οι κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς chefs θα είναι εκεί. Live cooking θα υπάρχει, wine tasting θα μπορούμε να κάνουμε και φυσικά θα βρίσκονται εκεί και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της γαστρονομίας που θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και στη δημιουργικότητα. Οπότε, κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια, Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill και Early Bird εισιτήρια βρίσκεται στο more.com. Σε πολύ πολύ λίγο περισσότερες επιτυχίες έχω κι άλλα έτσι να μοιραστώ μαζί σας, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Δεν κάνετε όσο σεξ θέλατε.
3: Όχι.
2: Θα θέλαμε πάντα παραπάνω. Υπάρχουν 6 πιθανοί λόγοι. Εργασιομανία. Ή να είστε κι εσείς. Μπορεί να είναι χαμηλά επίπεδα τεστοστερώνης. Δηλαδή εκτός από χαμηλή λίπιντο.
4: Τι άμα δεν σηκωθούν τα πανιά πώς θα πετάξουμε.
5: Ναι αγάπη μου δεν είναι μόνο η τεστοστερώνη όμως.
4: Και τι.
5: Είναι και δεν ξέρω η αντίστοιχη.
2: Μιλάμε για το σηκωθεί το πανί και το δικό μου να σηκωθεί άμα δεν τι θα μπει μέσα. Άγχος. Υπάρχει περίπτωση να περνά και μόνος του καλά.
5: Το πιθανότερο.
2: Άκου τώρα αυτό που έχει να κάνει με τη γυναίκα. Δεν είναι στορκική μαζί του. Όταν δεν κάνει σεξ μαζί σου, κάνει με κάποια άλλη. Υπάρχει και αυτό.
4: Αυτό το ενδεχόμενο.
5: Εμείς καλά το πηγαίναμε, ρε Μπέτη. Καλά, αυτό είναι κανόνα.
2: Μην βγάλει πριν να συγκουρευτεί.
4: Αν δεν είναι κανόνα,
2: γιατί μπορεί να είναι και οι υπόλοιποι κανόνε.
4: Έπαιρνα φόρα εγώ.
5: Δεν είναι κανόνα, ε.
4: Δεν είναι.
1: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: για φορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
4: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Ω, είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
1: Δευτέρας 13 Ιουλίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και αλήθεια λατρεύω αυτή την τρέλα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Και γιατί το λέω? Γιατί έβλεπα ότι ένα ζευγάρι στοιχείο έφτασε στο Γαμήλιο Γλέντι με τρακτέρ. Καλά, ακούσατε? Ένα οδηγούσε ο γαμπρός, ένα οδηγούσε η νύφη. Και πραγματικά αυτή ήταν η καλύτερη και η πιο εντυπωσιακή είσοδος που έχω δει ποτέ στη ζωή μου σε Γαμήλιο Γλέντι. Μπράβο, έτσι να είναι πάντα, με τέτοια τρέλα σε όλη του τη ζωή. Γιατί η τρέλα είναι αυτή που μας κρατάει νέους. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Χρήστο Μάστορα, Μαργαρίτα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργο Σαμπάνη, αν δεν έρθεις εσύ και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Διάβασα όλα τα μηνύματά σας, απάντησα σε όλους και τώρα ήρθε η στιγμή να παραδώσω σκυτάλι στον ένα και μοναδικό, τον μαγικό, τον Νίκο Χαλκούση με τα non-stop mix του και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λένια. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Ρυθμός 949.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο.

0: Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
4: Βεβαίως.
1: Γρήγορες, είπα, συγγνώμη.
4: Ψυχές, παρουσίες.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι η Αναστασία και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
7: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
2: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
8: Μόνο επιτυχίες.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σα.
1: Πώς ονομάζεστε?
2: Ονομάζομαι Δημήτρη.
1: Λυσιώτικο θέλουμε.
3: Λυσιώτικο.
1: Ποιο θα πει?
2: Το Ντάρι Ντάρι.
1: Έλα. Ντάρι Ντάρι.
2: Γιατί δεν λέω και το όχι τίποτα άλλο, και μην είναι καλύτερα.
1: Δεν το λέμε μαζί.
4: Κάντε το έτο με την αφαλίδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάμε, ορχήστε.
4: Έλα, εσύ να πει.
2: Ντάρι Ντάρι Ντάρι. Στο γυαλό πετούνι λαϊ. Ντάρι Ντάρι Ντάρι.
5: One hour later.
2: Καλημέρα
1: σας κύριε, πώς ονομάζεστε?
2: Δημήτρης. Όταν λένε το ρυθμός και η ζωή σου σε πιέζει, βάλε 949, τη μουσική σου παίζει. Με Μπέτη, Αθηνά και Μπίλι δεν έχασε κανείς. Νιώσε λίγο τσάμπιον στην κίνηση αν βρεθείς.
1: Δημήτρη, πάλι εσύ είσαι ρε.
4: Ναι.
2: Εγώ είμαι. Τι? Ο μπαμπάς μου είναι ράφτης, η μαμά μου χορταρού και εγώ αριστοκράτης που μιλάω με το ρου.
1: Τέλειο, τέλειο. Σε λατρεύω.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
4: Θέλω τόσο να σε δω κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
5: Ο ρυθμός τα σπάει!
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
9: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
10: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Πάνω, κάτω, γύρω, γύρω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Magics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ναι!
4: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω και θα πω.
5: Καταψύξτε
3: με. Καταψύξτε με.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα!
1: Απλά ο καλύτερος, παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο σε

φιλιάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

0: πάντα ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
7: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
9: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
8: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
11: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
12: Το καλοκαίρι.
10: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Νέα κυκλοφορία.
15: Κι αν η καρδιά σου

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
4: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
3: Αν ήμουν άντρες σου, άνα μου θα τον έπινα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Απλά ο καλύτερος.
8: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
9: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
7: Έχει τους πιο γαμπάτους διαγωνισμούς.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
2: Ο Πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
8: Έτσι σου ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
2: Καμός, έλα, το μέρα σου θα αλλάξω.
1: Είμαι κολλημένη με Ρυθμό.
9: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
10: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
11: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
12: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Δεν κάνετε όσο σεξ θέλατε.
2: Όχι.
3: Θα θέλαμε πάντα παραπάνω.
1: Υπάρχουν 6 πιθανοί λόγοι. Εργασιομανία.
3: Ή να είστε κι εσείς.
1: Μπορεί να είναι χαμηλά επίπεδα τεστοστερώνης. Δηλαδή εκτός από χαμηλή λίπιντο.
3: Τι άμα δεν σηκωθούν τα πανιά, πώς θα πετάξουμε.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν είναι μόνο η τεστοστερώνη όμως.
3: Και τι.
4: Είναι και δεν ξέρω η αντίστοιχη.
1: Μιλάμε για το συγκεκριμένο πανί και το δικό μου να σηκωθεί άμα δεν τι θα μπει μέσα.
3: Άγχος.
1: Υπάρχει περίπτωση να περνά και μόνος του καλά.
4: Το πιθανότερο.
1: Άκου τώρα αυτό που έχει να κάνει με τη γυναίκα. Δεν είναι στοργική μαζί του. Όταν δεν κάνει σεξ μαζί σου, κάνει με κάποια άλλη. Υπάρχει και αυτό.
4: Εμείς καλά το πηγαίναμε, ρε Μπέτη. Καλά, αυτό είναι και κανόνα.
1: Μην βγάλει πριν να σιγουρευτεί.
3: Αν δεν είναι κανόνα,
1: γιατί μπορεί να είναι και οι υπόλοιποι κανόνε.
3: Έπαιρνα φόρα εγώ.
4: Δεν είναι κανόνα, ε.
3: Δεν είναι.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
3: Περίμενε.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
7: Όλη μέρα ρυθμό.
8: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Ήμασταν το booster σας,
4: το energy booster σας.
5: Ωρε booster μου. Ο Ρυθμός τα σπάει.
2: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Ο Ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο Ρυθμός 949.
2: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.